0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ακούστε τα βήματα για να παλέψετε αυτό το σοκ της επιστροφής.
2: Ετοιμάζετε τις επόμενες.
1: Ναι, είναι
2: σίγουρα.
1: Και αυτό.
2: Είναι.
1: Να οργανώσεις κάτι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας μην πούμε τις επόμενες διακοπές. Το επόμενο σουκού. Επίσης, κρατάς τις συνήθειες καλοκαιρινές ζωντανές. Εκτός από αυτές που ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω. Γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε χωρίς ξυπνητήρι στις άδειές μας. Αλλά αυτές πάω κάτι ωραίο. Έτσι, έκανα μια βόλτα, ένα περίπατο. Έπαινα στον καφέ σου έτσι πιο χαλαρά κάπου. Να οργανώσουμε επίσης τη μέρα με μικρά βηματάκια, έτσι τις εκκρεμότητες ας τις βάλουμε σε τάξη. Ένα πράγμα τη μέρα ας πούμε να κάνουμε, όχι 15, τα απλά και τα επίγοντα, με αυτά ξεκινήστε και δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Αν θέλετε να μην...
2: Αφεντικό δεν μπορώ, θέλω χρόνο για τον εαυτό μου, όλες έχω γυρίσει από την άδεια του 15 Αύγουστο.
1: Μία επιλογή αυτή, μία άλλη βλέπεις τη βαλίτσα σου εκεί και δεν την ξεπακετάρεις.
2: Α,
1: την
2: εγώ.
1: Αφήνεις
2: την
1: να
2: έχω αφήσει στον αυτόματο όλο το καλοκαίρι.
1: Ορίστε.
2: Πάνε, έλα, κάθε Παρασκευή από το χεφού φεύγω.
1: Ελπίζω να είναι καθαρά τα ρούχα μέσα, ε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαρία. Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο. Όταν ακούς

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι έπαθε,
2: μας ακούσατε και ανατριχιάσατε.
1: Δεν θα κάνεις βραδινή εκπομπή.
2: Όχι, οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν τώρα.
1: Οι τρίχες στα χέρια σηκώθηκαν.
2: Το δέρμα γέμισε μικρά εξωγκώματα.
1: Έχουμε κάνει από τρίχος, δεν έχουμε οριακά, έχουμε τρίχες.
2: Για τους φίλους μας και τις φίλες μας, λέω, Μιράντα. Εκεί έξω.
1: Μπορεί γιατί, και αυτοί να κάνανε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο να ανατριχιάζουμε ενώ δεν κρυώνουμε.
1: Α.
2: Κλείστε το εργοντήσιο λίγο και ακούστε μας λίγο αν θα ανατριχιάσετε.
1: Α, είστε τώρα το πας ότι σας κάνουμε και ανατριχιάζετε.
2: Λοιπόν, ο οργανισμός μας λέει το κάνει αυτό μόνο του. Όταν αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα που το θεωρεί σημαντικό. Οπότε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, αν τα θεωρείτε σημαντικά, πρέπει να χρειάζεται αποτρίχωση κάθε μέρα μετά το τετράωρο. Καταλάβατε.
1: Βέβαια. Γιατί βαρεθήκατε. Να σηκώνετε τρίχα κάγκελο, μετά να πέφτει, να σηκώνετε να ξαναπέφτει.
2: Είναι οι ορθοτήρες των τριχών, Μιράντα, και όταν συσπώνται τραβούν την τρίχα προς τα πάνω.
1: Ορθοτήρες. Υπάρχει όντω επιστημονικά.
2: Ορθοτήρες των τριχών, ναι.
1: Ορθοτήρες
2: όταν μας πέφτουν τα μαλλιά, γιατί οι ορθοτήρες από εκεί δεν λειτουργούν, ας πούμε.
1: Κουράστηκα.
2: Σηκώ, κάτσε.
1: Πόσα από αυτά που ακούς,
2: ναι,
1: κατάλαβες, μάλλον τα πρώτα που πέφτουν είναι τα μαλλιά της κεφαλής. Δηλαδή, καράφιλια σαν αυτό που άκουσα.
0: Ναι. Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: χοβαρή με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Με στα χαράματα.

0: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
0: Τίτλος
3: Αύγουστος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

αν το καταλαβαίνεις ότι τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι από τον ύπνο, τότε είσαι πολύ φίλος μου. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy Τριτούλας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αδιάφορη μέρα, αν με ρωτάς. Όχι, εντάξει, μωρέ, έχει τη χάρη της και η Τρίτη. Μην ξεκινήσω στραβά με γκρίνια. Απλά είναι το τρίτο πενταμισάωρο, ρε παιδιά, που κλείνω έτσι μέσα σε ένα τρίμερο. Και λέω, τι γίνεται, έτσι το πάμε. Σαν κρυφτό θα κοιμάμαι. 5, 10, 15, 20, 25. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή χρειάζεται κι εγώ να κλείσω ένα 10 ωράκι, ένα 12 ωράκι. Δεν πειράζει, όμως είναι το Σαββατοκύριακο κοντά. Τι λέω, χάχα. Θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει και θα σου πω ότι θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Ιωάννη με 18 βαθμούς που μας στέλνει από το Κάλστερμπαχ. Καλημέρα στις φίλες εδώ της Κατερίνες, η μία εκ των Γενιτσών, η άλλη εκ της Θεσσαλονίκης. Πώς είσαι, ρωτάει η φίλη. Αχ, πώς να είμαι, φίλη. Τεντώνω, με κάνω μία διάταση εδώ, μία διάταση εκεί. Λίγο πονταράκια. Τώρα θα πάω πάρω και το γαλατάκι μου σιγά-σιγά, γιατί έπαιξα γάλα με Δημητριακά επιτέλους. Παιδιά, ήταν η ώρα, γιατί με τα τσουρέκια, με τα κρουασάνια, με όλα αυτά, δεν γίνεται. Κάπου όπα. Έχω πληρώσει και μια ετήσια συνδρομή στο γυμναστήριο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Από τώρα και για τα επόμενα 3 χρόνια θα σε ακούω από Κύπρο. Τι λες, ρε, γιατί, για να στείλετε καμιά λεπτομέρεια. 6982-951-951, από όπου και αν μας ακούσει, έρχεται απόν. Εσύ, κόσμο, συντονίζεσαι, απολαμβάνεις, δυναμώνεις, κάνεις δοντάκια, κάνεις και ένα πλήτσι στη θάλασσα, έτσι, για μένα που μου έχει λείψει ήδη. Και καλώς ήρθες, καλημέρα.

Μάλιστα, λοιπόν, είναι παιδιά 18ο πρωινό του Αυγούστου. Καλέ, φεύγει το καλοκαίρι. Καλέ, καλέ, του κουνάμε το μαντίλι. Όχι, όχι, θέλει αισιοδοξία. Ελπίζω να είσαι καλά. Είσαι στο group therapy τη Τριτίτσα σου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα μέχρι και τις 8. Λέει εδώ η Κατερίνα, στην ίδια μοίρα είμαστε, γιατί τη λέω, προσπαθώ να χωνέψω. Τελείωσε η άδεια, τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα στη φίλη Νικόλ. Αχ, σωματάρα, λέει η Νικόλ. Αίρεση, να σου πω κάτι. Αυτή η σωματάρα είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν είναι σωματάρα. Παιδιά, έχω να κάνω 15 μέρες γυμναστική. 10-15 μέρες. Και χθες λέω, θα πάω. Λοιπόν, λέω, κεφάλια μέσα, κάθε κατεγάρι στον πάγκο του, ήρθε η ώρα να πάμε γυμναστήριο. Και έτσι όπως ήμουν στον καναπέ. Αχ, τι ωραία που βούλιαξα, ρε παιδιά, στον καναπέ. Πόσο ωραία, πόσο γλυκά. Έκανα και λίγη δουλίτσα εκεί πέρα στο λάπτοπ. Χθες έκλεισα τουλάχιστον 8ωρο, 9ωρο, 10ωρο, 11ωρο, δεν θυμάμαι πόσο, στις οθόνες. Και μετά φυσικά το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ που να με πάρει ύπνος, με πήρε στις 12. Μου στέλνει στο 6982-951-951 το μήνυμά σου. Γεια σου, καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Δημήτρη. Γεια σου Αναστάση που μου στέλνει έτσι καρδούλες και μου στέλνει και φωτογραφίες από την Ισάρα που πήγε. Μήλος βλέπω, σαρακίνικο βλέπω. Η αφεντιά μου ελπίζω να το δει του χρόνου. Προς το παρόν βλέπω εδώ, να, το κέντρο της πόλης. Με 24 βαθμουλάκια, 71% υγρασία. Αχ, η δύση του ηλίου συμβαίνει 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αχ, θρυνούμε το καλοκαίρι. Όχι, εντάξει, θα φτάσουμε λίγο αργότερα τους 33. Θα έχει 3 με 4 μποφόρ και έθριο καιρό. Και περιμένω ανυπόμονα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό, το οποίο έχει υποσχεθεί καύσωνα. Και λέω, γιατί να μην κάνω άλλο ένα πλίτσι.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με έχει πιάσει μια κάψα, ρε παιδιά, τώρα τελευταία και ξεκινάω να κάνω μίξ τραγούδια. Και ξέρετε τώρα τα πολύ ανορθόδοξα, γιατί θέλω να πάω στη Λάρισα να δω ένα φίλο DJ. Φίλο, δεν τον ξέρω, θέλω να τον γνωρίσω όμως. Ο οποίος είναι DJ και κάνει πολύ ωραία κόμπο. Δηλαδή, σου φτιάχνει metal και βάζει μέσα κυρία Ελληνίδου. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μίξ, γιατί εντάξει, έχουμε τα διπολικά μας στρατήπια εδώ. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Δεν με έχει πιάσει όμως αυτή η κάψα και είμαστε με την παρέα και ξέρετε τώρα εγώ τους ρωτάω συνέχεια. Αχ, ξέρετε, ταιριάζει Πάολα με Κόρν και μου λένε όχι κορίτσι μου λέει. Οι φίλοι μου, εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε, στενό μυαλιά. Αλλά δεν πειράζει. Έχω όλους εσάς να σας ρωτάω εδώ στο chat και να μου λέτε τις ιδέες σας. Καλημέρα στον Κυριάκο. Από Σέρες, ακούω από Φορτηγό η καλύτερη πρωινή παρέα. Και τσεκάρω εγώ τώρα εδώ το παιδί. Έχει στείλει πρώτη φορά. Θέλω να μου στείλετε κι άλλοι που στέλνετε πρώτη φορά. Γενικά στο Κοσμοράδιο. Μην τρέπεστε, δεν δαγκώνω. Θα πιάσουμε μια ωραία συζητησούλα, θα δεις εσύ τι ώρα που θα περάσει το πρωινό. Αν οδηγείς βέβαια, όχι, γιατί είναι επικίνδυνα. Τώρα που είπα επικίνδυνα. Σε αυτή την Κέρκυρα, ρε παιδιά, τώρα που πέρασα και εγώ τις διακοπές μου και γενικά στα ελληνικά νησιά. Τι εστί γουρούνα, τι εστί μηχανάκι και γιατί προσπέρνουν από που να είναι. Πω από τι προσπεράσεις ήταν αυτές που μας κάνανε, ρε φίλε, από τα δεξιά συνέχεια. Και οι δρόμοι δεν είναι, ρε παιδί μου, για τέτοιες φασούλες. Έχει και κάτι, η Κέρκυρα έχει και κάτι δρόμους που έτσι στα στενάκια μέσα σου έχει φανάρι, περιμένει σουρά χιλιόμετρων και μόλις ανάψει το φανάρι σου. Πας γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ στενά, οπότε δεν χωράνε και οι δύο, θα περάσει ο ένας. Πόβο, χαμός και από τουρισμό, αλλά χαμός και από αυτά τα μηχανικό γουρουνάκια, τα οποία περνάνε από που να είναι. Είσαι στο Group Therapy Τριτίτσας και στο Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται σε λίγο η Απόλυτη.

Όπου στο Αιγαίο και να με πετάξει αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι θα είμαι ευχαριστημένη. Γιατί δεν με πας εκεί στη Σαντορίνη που είναι η φίλη Κατερίνα και μου φέρνει θάε μου αυτές τις φωτογραφίες. Γιατί αυτές τις φωτογραφίες και με κάνετε και ζηλεύω. Πάρα πολύ ωραίες. Βέβαια, αν είναι να με πας Σαντορίνη, να μου κάνεις και μια πρόταση. Μην πάει έτσι τυχαία αυτό το νησί. Το απορρίπτω γιατί περιμένω να πάω με τον κατάλληλο. Καλημέρα. Πού να στείλω χαιρετίσματα. Guten Morgen για την ακρίβεια, γιατί μου έχει στείλει εσύ από Στουτκάρδη ότι με ακούς κάθε μέρα εκεί στη δουλειά. Αλλά εγώ δεν βλέπω το όνομά σου, να σου στείλω μια καρδουλίτσα έτσι, on air. Group Therapy Treatis, φυσικά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι το 18ο πρωινό του Αυγούστου. Καλημέρα στο Χάρη και στο Χρήστο που πάνε στη δουλειά. Ένα Μητροπάνο, μπας και στρώσουμε. 6:30. Γεια, στρώστε κατευθείαν, σας παρακαλώ εγώ πάρα πολύ. Σας αφιερώσω και μια πεγγιζίνα λίγο αργότερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με Κωνσταντέλια, θα ηρεμήσει κάποτε και ο λαός του ΠΑΟΚ που τον θέλει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό το σύνδρομο Ελληνίδας μάνας πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ξέρεις, αυτό που κάποιες δεν θέλουν το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει τέλος πάντων την καριέρα του, ή αρνούνται να αποχωριστούν, αρνούνται να δεχτούν την ηλικία του, είναι 35, νομίζουν ότι είναι 10. Όχι. Παίκτη τη Dortmund με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε μέχρι το 2031, παιδιά, από την Borussia, από αυτόν τον σύλλογο Κωνσταντέλιας. Και έκανε τις δικές του δηλώσεις. Θα δώσω, λέει, τα πάντα για να πετύχω εδώ. Οπότε, μάλλον το ήθελε πολύ. Και το ήθελε πολύ. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι αν το θες, χρειάζεται να το κάνεις για να μην έχεις αυτή τη ζωή αποθυμένα. Και μπράβο του. Και λέει ο αθλητικός διευθυντής εκεί στην Dortmund, με τον Γιάννη αποκτούμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τις ικανότητές του και βλέπουμε σε εκείνον τεράστιες δυνατότητες. Θεωρούμε ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην ομάδα μας. Και ευχαριστεί θερμά τον ΠΑΟΚ κτλ. Οπότε ας ανοίξει τα φτερά του αυτό το παλικάρι, γεννηθεί το 2003. Απαπαπαπαπαπα. Να κάτι τέτοιες ηλικίες βλέπω. Και έρχεται πεγγιζίνα για να μην μιλήσω άλλο, αφιερωμένη στα παιδιά. Το Χάρη και το Χρήστο, με πολλά φιλάκια.

Καλά να περνάτε λοιπόν από Δέσποινα Βανδύ, και αυτό ισχύει όπου και να είστε. Είτε είστε αγουροξυπνημένοι αυτή την ώρα, είτε κάνετε δοντάκι, είτε είστε σε κάποια πολύ συχνά στην παραλία. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Προς το παρόν, εγώ θα αφιερώσω αυτή τη Δέσποινα Βανδύ στα αδέρφια του Αχιλέα, τον Κώστα και τη Μαρία. Φεύγω, λέει, για να γυρίσω Αμερική και με πάνε στο αεροδρόμιο. Πού πας? Κάτσε, Ντορί, θα φαρμακωθώ. Γιατί πηγαίνεις Αμερική, φίλε μου? Γιατί αφήνεις την Ελλάδα μας? Γιατί δεν σ' αρέσουν? Κάτσε, δώσ' μου ένα τέντομα, περίμενα. Δεν σ' αρέσουν οι παραλίες μας? Δεν σ' αρέσει εδώ το κλίμα, το εύκρατο, το εξαιρετικό? Και ακριβώς πού Αμερική, για να έχουμε καλό ρώτημα? Είναι κάποιος προορισμός που θέλω να με πάρεις μαζί? Πηγαίνεις κάποιο LA, κάποιο Σαντιάγκο, κάποιο, δεν ξέρω, Σαν Πέδρο? Θέλω να βρεθώ και Σαν Φρανσίσκο και εκεί στην. Γενικά, Καλιφόρνια θέλω πολύ. Πάρε με μαζί σου. Αν πας προς την άλλη μεριά, δεν θέλω. Βοστόνες και τέτοια, είναι πολύ κρύο για μένα. Πού αλλού θέλω? Θα ήθελα ιδανικά και ένα Μαϊάμι. Ναι, μια Φλόριντα εκεί κάτω, να δω τους Φοίνικες. Όχι για μπάνιο, βέβαια, ξέρεις τώρα. Καλημέρα στη φίλη Ντιάνα. Πάμε με τρέλα για δουλειά, λέει. Καλημέρα εδώ στο Σωτήρι από τον Ντάγκεντορφ. Τι έχουμε σήμερα για πρωινό? Τσουρέκι, κάτι άλλο. Γάλα με δημητριακά, φίλε μου. Τέλο το τσουρέκι, πρέπει λίγο κάπως να στρώσουμε και το κορμί. Αλλά εσύ, βλέπω, τσουρέκι τρως. Μπράβο, μια χαρά, ωραιότατα. Πολυσύχναστες παραλίες στην Ελλάδα, πολυσύχναστες και στην Κίνα, με την παραλία Νταμέισα να βρίσκεται στο νούμερο 1, με την παραλία με τους πιο πολλούς επισκέπτες. Ακτογραμμή μήκους 1,8 χιλιόμετρων. Καλά τώρα, Θύμνο πιο μεγάλη ακτογραμμή έχει, θα έλεγε κανείς. Και γίνεται ασφυκτικά γεμάτη, γιατί μπορεί να δεχτεί μέχρι και 200.000 ανθρώπους ταυτόχρονα. Αν θέλεις την ηρεμία σου, την ησυχία σου και αποφεύγεις τις οργανωμένες παραλίες, σίγουρα η Νταμέισα εκεί στην επαρχία Σεντζέν δεν είναι για σένα. 80.000 ημερησίως από το Μάιο ως τον Οκτώβριο. Μπήκε πλαφόν, λέει, εκεί από την τοπική αρχή, για να μην γίνεται πατής με πατώσες στην παραλία. Pop.

Ασταμάτητες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, όπως ο σταμάτητος είναι και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ποδοσφαιριστής λοιπόν από άλλο πλανήτη. Παιδιά, Μπενφίκα, Κασαπία, βασικά Κασαπία Μπενφίκα, γιατί ήταν και στην έδρα της, 7-0, με τον Έλληνα Στράικερ να πετυχαίνει πάλι χατρίκ από το 47 έως και το 54. Πόσα λεπτά είναι αυτά, κάτσε να μετρήσω με τα δάχτυλα. Απίστευτο. Απίστευτο. Έφτασε στα 4 γκολ τις πρώτες 2 αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Είναι όντως, οι αριθμοί των παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων center for του πλανήτη. Ωραία η κίνηση. Τώρα με ακούσα έτσι λίγο αγχωμένη, γιατί έχω φάει και μια μπάρα. Και αγχώρομαι, ξέρεις τώρα. Χαπινάω μετά. Είναι μόνο η μπάρα. Πρέπει να φάω και κάτι συμπληρωματικό. Πόση ώρα θα με κρατήσει. Ξέρεις τώρα αυτά. Τα περίεργα. Πάντως, αυτή την ώρα για να πάμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, δεν έχει και καθόλου κίνηση. Οπότε μπορείς να την απολαύσεις ωραία και μόνος, κατάμονος. Πόσο γοητευτική και ρομαντική είναι η πόλη μας όταν δεν έχει κόσμο και την απολαμβάνεις τέτοιες ώρες, είτε πολύ πρωί, είτε αργά το βράδυ, με έξω το χέρι, το παράθυρο και μια ωραία βόλτα. Και αυτή την ώρα έχουμε 24 βαθμουλάκια, 70% υγρασία, θα φτάσουμε αργότερα ένα τίμιο 33. Από αύριο μεγάλο πατήρι με τη θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Από την Πέμπτη καύσωνας με 37 και αρκετή έτσι και υγρασία και ξηρασία ανάλογα το που βρίσκεσαι. Και κορυφώνεται όλο αυτό την Κυριακή που δίνει 38. Τι 38 και εγώ πού θα είμαι τώρα την Κυριακή. Ο Αχιλλέας τελικά πάει Νέα Υόρκη, μου έλυσε το πρόβλημα. Και εκεί έρχομαι, εννοείται. Brooklyn και Manhattan και όπου θες ρε παιδί μου. Απλά πάρε με να ξαναπάω διακοπές. Έρχεται ψυχολόγος αφιερωμένος σε σένα που είσαι κουρασμένος και θες να πας για ύπνο. Hello.

καθημερινά στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

και ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη, και δεν είναι Σάββατο, αλλά είναι Τριτίτσα, 18 πρωινό του Αυγούστου. Και εσείς στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Στραβοκαταπίνω μπάρες μετά που τις τρώω. Τι γίνεται, ανεβαίνει η νυφάδα. Τέλος πάντων. Σούχο νέα ταινία Robert Pattinson με τίτλο Prime Time, το οποίο μέσα σε μόλις 10 μέρες από την κυκλοφορία του αυτό το τρέιλερ της νέας του ταινίας κατάφερε να συγκεντρώσει, παιδιά, 35 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, καταγράφοντας μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία. Εντάξει, δικαίως. Pattinson είναι αυτός. Εμένα μου άρεσε και στο ρόλο του Αντίνου στην Οδύσσια. Ήταν τόσο όσο δηλός. Ήταν τόσο όσο χέστης. Όσο θα ήθελα κι εγώ αυτόν τον μνηστήρα. Τέλος πάντων, οπότε θα βγει στις αίθουσες 10 Οκτωβρίου και η ταινία διαδραματίζεται το 2006. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Pattinson, υποδίεται τον Chris Hansen, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και στείνει παγίδες σε σπίτια σε συνεργασία με την αστυνομία για να ξεσκεπάσει εκεί διάφορους εγκληματίες. Θα δούμε. Εγώ την έχω στα υπόψη, την έχω στην ατζέντα που λέμε εμείς οι cinephil, και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Τι άλλο θα γίνει? Θα γίνει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Εσύ μην ξεχάσεις σήμερα να κοσμοσυντονιστεί για ακόμα μία μέρα για να περάσεις ωραία. Σου έχω τα πάντα και διπλές προσκλήσεις για ακύλα. Όλα τα ωραία σου λέω. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σύφνος. Ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι και Έλληνας πιλότος είναι νεκροί από την πτώση ελικοπτέρου στο νησί. Βόλος. 56χρονος άνδρας κατέληξε λίγες ώρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στο δρόμο Βόλου Διμηνίου. Τουρισμός για όλους 2026. Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου οι αιτήσεις. Λονδίνο. Ένοχος κρίθηκε 33χρονος από την Ερυθρέα για τον βιασμό ηλικιωμένου άνδρα έξω από εκκλησία. Ινδονησία. 68 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί
1: στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ο λογαριασμός είναι καμιά 45 μπάνια τώρα φέτος. Πόσα είναι? Και 5 παγωτά. Δεν τα πήγα καλά φέτος, παιδιά. Τι να κάνουμε όμως. Group Therapy, φυσικά τριτίτσα εδώ στο Κοσμοράδι 95,1, 18 του Αυγούστου. Και φυσικά θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8. Εγώ θα σας καλημερίσω. Καλημέρα στο Χάρη, στην Αναστασία, στην Αγγελική, στην Νικολέτα, στον Κυριάκο, στις Κατερίνες, στον Γιάννη, στον George, στον Δημήτρη, στον Αναστάση, στο Βαγγέλη. Γεια σου, Αγγελική, μου στέλνει το καφεδάκι σου. Και εγώ όμως εδώ. Ω, παλάκια. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Πω, πολύ πάγο έχει εδώ μεταξύ σήμερα. Πρέπει να πάω να βγάλω 2-3 για να απολαύσω καφέ και όχι νερό. Ελπίζω να μου είστε καλά. Μου στέλνετε στο 6982-951-951 τα μηνύματά σας. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο και την Αρσενία που γιορτάζουν και άλλες μέρες, αλλά ας τους πούμε και σήμερα. Στον Λαύρο και τον Λάουρο, αλλά και τη Λάουρα. Και στη Φλόρα, τη Φλωρίτσα. Πω, εγκλήματα μου, βέβαια. Αυτό είναι η Ρώμα, ναι, παιδιά, εντάξει. Και στον Φλόρο, τώρα εντάξει. Φλόρα, Φλόρο. Και στους φλόρους γενικά της καρδιάς μας. Η Ιουλία Καλυμάνη, για να ξεκινήσει δυναμικά η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Σου έχω τα πάντα, ερωτήσεις της ημέρας με καλοκαιρινές συνήθειες, δώρα και ό,τι θες εσύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός, με την ελπίδα ότι θα έρθουν και πιο ζεστές έτσι ημέρες και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε κι εμείς κανένα μπάνιο παραπάνω και δεν θα τελειώσει νωρίς από το καλοκαιράκι. Γιατί οι φήμες λένε ότι έρχεται καύσωνας. Θα σας καλημερίσω και την Ελισάβετ και τον Τάσο που μόλις μπήκαν στην παρέα. Γεια σας και χαρά σας. Είναι Τριτίτσα, είναι 18 του Αυγούστου. Άλλες 20. Πόσο, 28, 29, 30, 30. Άλλες 20. Πόσες μέρες μένουν, ρε φίλε, 13 μέρες. Τέλος πάντων, βγάλαμε από τη δύσκολη θέση τώρα, αφού με βλέπεις, ορίζομαι με τα μαθηματικά. Σε καλημερίζω και σου λέω ότι θα είμαστε μέχρι τις 8 παρέα στο γκρουπ θεραπεία της καρδιάς σου. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι και στον περιφερειακό και ανατολικά και δυτικά τέτοια ώρα είναι θαύμα, γιατί δεν έχετε γυρίσει πουλάκια μου ακόμη και καλά κάνετε να απολαμβάνετε όπου και να είστε τα μπανάκια σας. Και στη Χαλκιδική αυτή την ώρα η κατάσταση είναι εξαιρετική, ακόμα και στη Νικήτη που σφίζει από ζωή, αλλά 7 και 4. Όλοι χασμουριούνται, ρε παιδιά, όλοι ρίχνουν το πρώτο χασμουριτό. Πού να σε πάω? Θα σε πάω στο αγγελάκι της Victoria's Secret, το παλιό αγγελάκι τέλος πάντων, Αλεσάνδρα Αμπρόζιο, 45 ετών, κουκλάρα, σωματάρα. Πρόταση γάμου δέχτηκε στην Ινδονησία από τον δικό της. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι το μονόπετρο έχει αξία, λέει, έως και μισό μύριο. Έως και 500.000 δολάρια κοστολογείται, με μια elongated fashion cut διαμάντι τέλος πάντων 5 7 καρατίων. Το οποίο λογικό, ρε παιδιά, να της το δώσει, γιατί ο δικός της είναι σχεδιαστής κοσμημάτων. Είναι σαν να λέμε φτιάχνω αυτοκίνητα και δεν θα φτιάξω ένα αυτοκίνητο στο σύντροφό μου. Α, κάτι πρέπει να είναι thoughtful, πρέπει να είναι σκεπτόμενο το δώρο. Πάρα πολύ ωραία η Ινδονησία εντωμεταξύ για προτάσεις κτλ. Όλο και περισσότεροι την επιλέγουν γιατί είναι και κάπως οικονομικός προορισμός. Άντε τώρα, μην κλείσω εισιτήρια. Έρχεται Μαρσό να απολαύσουμε μια γρανίτα λεμόνι σιγά σιγά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Απαντάω.
1: Ναι, φυσικά και σας αγαπώ. Αντώνη Αρεμός μέχρι το τέλος του κόσμου. Δεν θα είμαστε εδώ όμως. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Group Therapy Τριτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο ακόμα έμεινε να λήξει ο τουρισμός για όλους. Αυτή την Παρασκευή λίγη. Οπότε κάνε την αίτησή σου να πάρεις αυτό το αναθεματισμένο το βάουτσερ. Το οποίο για τους καλοκαιράκιδες θα είναι μειωμένο. Για τους χειμωνάκιδες θα είναι αυξημένο. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαι Μαρία Παζαρούλα. Θα κάνουμε μέχρι τις 8 παρέα και θα μιλήσουμε σήμερα για καλοκαιρινές συνήθειες. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι ο καθένας από εμάς έχει τη συνήθειά του. Εμένα μου αρέσει, για παράδειγμα, κάθε περίπου 3 ώρες στο σπίτι να πλένω λίγο τη μουρίτσα με κρύο νεράκι, προκειμένου να δροσίζομαι ή να κάνω απαραίτητος ένα χλιαρό προς δροσερό, προς κρύο θα πω, ντουζ, λίγο πριν κοιμηθώ. Αυτή είναι η δική μου αγαπημένη συνήθεια και περιμένω τη δικιά σου. Ποια είναι λοιπόν η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια στο 6982-951-951? Ακόμα και αν θες να κάνεις τουκ-τουκ-τουκ-τουκ με τις ρακέτες, ακόμα και αυτά τα δέχομαι. Με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber και τα λέμε σε πολύ λίγο. 90, 95 και 1.
2: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και

0: 90,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Θοδωρής Φέρης και συνεχίζουμε. Κοσμοσυντονιζόμαστε. Είστε στο Group Therapy Τριτίτσας. Είναι το 18ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα και είναι άχαστος συνδυασμός για να περάσεις ωραία. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα. Εγώ σήμερα σε ερώτησα ποια είναι η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια το καλοκαίρι. Ή όχι πρωινή, γενικά. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια. Όσο τήρης λέει φρέντο εσπρέσο μέτριο. Μ' αρέσει που έχεις βάλει και ένα νι στο φρέντο. Είναι φρέντο. Είναι και φρέντ. Είναι και φρέντο. Είναι και τα δύο. Παίζει μπαλίτσα. Φρέντο καπουτσίνο μέτριο για την Αγγελική. Μάλιστα. Ελληνικός ακόμη και το καλοκαίρι τα πρωινά. Γεια σου, ρε Τάσο, Μερακλή. Ρε παιδιά, κάτι άλλο εκτός από καφέδες. Α, ωραία, ορίστε εδώ η Αναστασία. Περπάτημα το σούρουπο στην παραλία. Α, ωραία, μαγικά. Μου είχε στείλει και φωτογραφία. Εντάξει, κάθε μέρα όμως. Α, το γράφει, κάθε μέρα πάει. Μπάνιο Αγία Τριάδα μετά τη δουλειά την Παρασκευή. Έλα, ρε Άγγελε. Πω, πω, αυτά είναι, αυτά είναι. Μ' αρέσει να ακούω για τα πλήτσι σας, ρε φίλε. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Καλημέρα στη φίλη Σόφη. Καρπούζι και πεπόνι. Το καρπούζι. Εντάξει, δεν το τίμησα φέτος, δεν το τίμησα. Έχω ένα. Α, ρε εσείς να σας ρωτήσω. Έχω ένα καρπούζι στο ψυγείο, είναι περίπου καμιά εβδομάδα, αλλά δεν το έχουμε κόψει. Δεν χαλάει, να το καταναλώσω κανονικά. Δεν ξέρω τώρα εγώ με αυτά, είμαι και λίγο τιτίζα, οπότε γράψε μου. Άμα κάνει να το καταναλώσω, αλλιώς να φάω κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Έρχεται η απόλυτη.

Δεύτερο Ιακωβίδης, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι έχουμε μάθει. Group Therapy Τρετίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, 18 του Αυγούστου μέχρι τις 8 παρέα. Προλαβαίνει να συντονιστεί λίγο ακόμα. Έχουμε 20 λεπτάκια. Καλημέρα στον Τζον. Σαν χειμωνάκια, προσπαθώ να πυροβολήσω τον ήλιο, δεν τον χωνεύω. Κλείνω στόρια, λέει, κουρτίνες κουλουπού. Ανοίγω κλιματισμό, ανεμιστήρες, ανάλογη αμφίεση και εμφανίσεις σε κοινή θέα. Μόνο μετά τη δύση του τρισκατάρα του. Ρέση. Πόπο, εγώ εντωμεταξύ, άμα δεν βγει ο ήλιος, παιδιά, δεν έχω διάθεση. Και αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Απίστευτο. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε εκεί τι πατυρντή παίζει. Γιατί η αλήθεια είναι πως και η επιστροφή ήταν πολύ απαλή, ήταν πούδρα. Οπότε εικάζω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει επιλέξει να επιστρέψει, μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Πράγματι, ο περιφερειακός είναι εξαιρετικός, προς ανατολικά, προς δυτικά, κεντράκι, τα στενάκια. Πόπο, πάλι ξενάγηση κάνει στην πόλη, είναι πάρα πολύ ωραία και η Χαλκιδική το ίδιο. Να την απολαύσεις όπως θα απολαύσεις και Ακύλα, εννοείται, γιατί δεν γίνεται να φύγεις από Group Therapy χωρίς δώρο. Τι θα πάρεις από εδώ, θα πάρουν τρεις τυχεροί ή τυχερές διπλές προσκλήσεις να απολαύσουν τον Ακύλα 21 του μηνός, αυτή την Παρασκευή, στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 8 η ώρα, με το Ακύλα Press Star Tour Powered by They, που δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια εμπειρία. Είναι ένα πάρτι που δεν θες να τελειώσει. Ιδιαίτερη φωνή, δυναμική σκηνική παρουσία να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ένταση, συγκίνηση και φυσικά αυθεντικότητα. Θα το κερδίσεις στέλνοντας Ακύλας και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Θα μπει στην κλήρωση. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και δεν γίνεται να μην ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από ο Χατζηγιάννη και Τάμτα που έρχεται αμέσως τώρα.

Δείξε μου έναν Βρεπάνο που να έχει και personal trainer και διατροφολόγο και life coach και λογιστή και dog walker, τέλος πάντων αυτός που βγάζει βόλτα το σκύλο. Δείξε μου έναν να τα έχει όλα αυτά, γιατί τώρα η μόδα θέλει να έχεις και dating trainer. Έναν προπονητή γνωριμιών, έτσι θα το πω εγώ. Πώς είναι ο Μάνος ο Βολάνης personal trainer, dating trainer. Τι κάνει, προσφέρει τις υπηρεσίες του για να γνωρίζεις απεριόριστους ανθρώπους όπου και αν βρίσκεσαι. Υπάρχουν παγκόσμια πρακτορία γνωριμιών. Η τιμή είναι τσιμπημένη. 15.000 λίρες λέει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για εντός του UK για ένα έτος, απεριόριστες. 40.000 λίρες για παγκόσμιες γνωριμίες, άμα θες να γνωρίσεις κάποιον international. Μπορείς φυσικά, αν είσαι και μέλος elite, αν ανήκεις στην Αφρόκρεμα, να πληρώσεις για μια ιδιωτική αναζήτηση, όπου εκεί σου αναζητούν κάποιον που πληρεί όλες σου τις απαιτήσεις. Από τις προτιμήσεις, τις διατροφικές, ξέρω εγώ, τον θέλω vegan, έως τον ταχυδρομικό κώδικα. Θέλω να λύγει, ρε παιδί μου, 57.010. Θέλω αυτό τον ταχυδρομικό. Η ζήτηση έχει αυξηθεί κατά 200% για dating trainer από την πανδημία. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και δεν ξέρω τώρα, απαιτείται χρόνος, εξειδίκευση. Γι' αυτό το κόστος μάλλον είναι υψηλό. Σου λέει ο άλλος μπορεί να βρει με το χόμπι, την πνευματικότητα, την πολιτική άποψη, την τόσο όσο να είναι ανεκτή. Συγκεκριμένο ύψος, συγκεκριμένη εμφάνιση. Να σου βρει τώρα ο άλλος όλα αυτά. Θέλει ρε παιδιά τον παγιόκο του. Δεν γίνεται έτσι στο τζαμπέ. Πώς να το κάνεις. Βέβαια δεν ξέρω αν σου εγγυάται το απρόβλεπτο που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, που μπορείς να περάσεις με τον άλλον 8-9 μήνες. Μουά, ζάχαρη ρε. Και τους υπόλοιπους 6 να αναρωτιέσαι, καλέ, ποιος είναι αυτός.

0: Καλά, δεν έχω σήμερα, όχι, όχι. Είναι διάφορη η τρετίτσα μου, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά δεν περνάω καλά αυτή την τρετίτσα. Δεν ξέρω, είναι η νύστα, είναι η κούραση, είναι η φωνή που δεν στρώνει με τίποτα από το πρωί, δεν μπορώ να απολαύσω. Οπότε, Έλενα μου, σε αφήνω να το σολάρει μόνη. Το φως στην ψυχή, έτσι κλείνει η δεύτερη ώρα του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα ήταν στη συντροφιά σου μέχρι τις 8. Τώρα ήρθε η ώρα να πάω να φάω το γάλα με τα Δημητριακά, γιατί είπαμε, έχω αλλάξει τη ρουτίνα με τα τσουρέκια, πρέπει να χάσουμε και κανέναν πόντο, έρχεται χειμώνα. Σα αφήνω στα καλύτερα χέρια πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνο Μιράντα, Γιώργος, μέχρι τις 8. Μέχρι τις 12 θα είναι, γιατί εγώ, αχ, στις 8 έχω κολλήσει. Να βλέπεις τι κάνει η αϊπνία. Έχω συσσωρεύσει 15 ώρες ύπνου σε 3 μέρες. Τα λέμε αύριο, 6 ώρα το πρωί, με την τζίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Στέλιος Ρόφος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει.

0: Εξής 9:30 μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 59χρονος Αλβανός που ψάρεψε παράνομα 45 κιλά μύδια. Σύφνος. Τρεις νεκροί ύστερα από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Βάουτσερ παιδικών σταθμών. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Ζιμπάμπουε. Στους 92 οι νεκροί από το ναυάγιο. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Ο Άρης κέρδισε με 0-2 την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Ηρακλής ιτήθηκε με 1-3 από το Βόλο. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
4: Μέρα σας. Γεια σας. 18 Οκτώβου. Έτσι σε ομοιομορφία. Το 26.
3: Ωραία.
4: Τι έπαθες Μάνο, τι σου κάνανε.
3: Κούραση.
4: Τι αγόρι μου, κούραση. Τι έπαθες εσύ, γιατί δεν ξεκουράζεσαι λίγο.
3: Πραγματικά.
4: Γιατί σκέφτεσαι να ξεκουραστείς μετά στην αιωνιότητα.
3: Μια και καλή, οπότε.
4: Γι' αυτό ρε Σιμάνο, άντε πάρε την πέτρα και στύψ την τώρα. Άντε κάνε για ένα κατακόρυφο και 10 μπέρμπις. Μην τρελαθούμε προνιάτικα. Θα τρελαθούμε προνιάτικα. Αυτό ήταν. Εντάξει. Καμία κινητοποίηση, καμία παρότρινση.
3: Τίποτα.
4: Καφέ έκανες.
3: Όλα έκανα, αλλά δεν έχω πια ακόμα. Δεν έχω καταφέρει ακόμα μια τζούρα.
4: Θα προλάβει, δεν είναι τίποτα. Σε χωρίζουν 20 εκατοστά από το καλαμάκι και τον καφέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μπορεί και εσείς να είστε σε αυτή τη φάση, γιατί γυρίσατε από άδεια ή δεν γυρίσατε ακόμα. Πολλοί δεν γύρισαν.
3: Ή δεν έχετε πάει ακόμα.
4: Α, είναι και αυτό, βεβαίως. Για όλους πάντως, είτε είστε διακοπές, είτε όχι, είμαστε εδώ πανέτοιμοι για πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πώς επηρεάζουν οι οθόνες στον εγκέφαλο των παιδιών?
4: Θα μιλήσουμε για αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένους ανθρώπους. Θα βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας και θα γίνουμε μια τεράστια παρέα.
4: Viber 6982-951-951. Το χρησιμοποιείτε και για να μας στείλετε σε ποιους θέλετε να κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη, αλλά και για την επικοινωνία μας για να τα πούμε όλα εκεί.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το τραγούδι εξής μου φέρει στο μυαλό το «Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές» και άλλα τέτοια. Δεν είμαστε όμως, είναι πολύ πρωί για τέτοια πράγματα, παιδιά. Είναι ώρα να πούμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον Λαύρο και τη Λαύρα και τη Λάουρα και τη Φλόρα και τον Φλόρο.
0: Α, και τον CEO της Panic, τον Αρσενάκο.
1: Γιατί,
0: Αρσένακο.
1: Ρε, αυτό είναι επίθετο.
0: Δεν πειράζει.
1: Λες εσύ. Φαντάζομαι γιορτάζουν και τα επίθετα τώρα. Άλλο μπελά θα μα βρει. Κάτσε, ήδη κάποια ονόματα έχουν διπλές, τριπλές γιορτές. Αν βάλουμε τα επίθετα μέσα, καήκαμε
0: μάλλον. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Άσε, εκτός αν γυρνάνε, ε.
0: Αχα.
1: Γιατί,
0: Αρσένακο.
1: Ρε, αυτό είναι επίθετο.
0: Δεν πειράζει.
1: Λες εσύ. Φαντάζομαι γιορτάζουν και τα επίθετα τώρα. Άλλο μπελά θα μα βρει. Κάτσε, ήδη κάποια ονόματα έχουν διπλές, τριπλές γιορτές.

0: γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε. Ναι, εντάξει, Μάνο. Τι θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Τι
1: ήταν το επιφώνημα αυτό. Μπορεί να φανταστεί ο καθένας, αν έχει ζωήρη φαντασία, τι μπορεί να ήταν αυτό το επιφώνημα.
0: Καλά. Εγώ δεν έχω ζωήρη φαντασία. Φαντάζομαι ότι.
1: Ό,τι βλέπω. Εσύ βλέπεις κιόλας.
0: Κάτι βλέπεις εκεί πέρα και έκανες. Ό,τι βλέπω τα ματάκια μου. Δεν μου λες, έχεις κάποια συνήθεια το καλοκαίρι που την αγαπάς πάρα πολύ. Αυτό το κάνει χειμώνα καλοκαίρι, γόρι μου, γλυκό. Ναι, Μάρια, μα σιγά το πράγμα. Να πεις το καλοκαίρι γουστάρω τρελά να κάνω αυτό. Ή είναι αγαπημένο μου καλοκαιρινή συνήθεια.
1: Να ξυπνάω πρωί.
0: Αφού ξυπνάς κάθε φορά και το χειμώνα πρωί.
1: Δυστυχώς, αυτό είναι το θέμα. Θα ήθελα να ξυπνάω μόνο το καλοκαίρι πρωί.
0: Κατάλαβα. Παιδί μου, δεν σ' αρέσει, τι να πω, να κοιμάσαι με ανοιχτά το παράθυρο, το παντζούρι, να μπαίνει λίγο το αεράκι.
1: 5 η ώρα το πρωί θα ανοίγει το μάτι μου όμως, γιατί ξημερώνει κιόλας πρωί-πρωί.
0: Δεν ξανανοίγει 5. Επίσης, δεν ξέρω αν έχεις παντζούρι, τέλος πάντων.
1: Είσαι
0: περίεργος άνθρωπος. Μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Να κοιμάμαι έχοντας την μπαλκονόπορτα ανοιχτή.
1: Και να φυσάει.
0: Να φυσάει.
1: Κλέφτης από τον μπαλκόνι.
0: Δεν μπαίνει κανένας κλέφτης. Είμαι ψηλά. Έχω επίσης το φύλακα το μόρτι, όλα καλά. Και να βλέπω την κουρτίνα να εναμίζει λίγο, ρε παιδί μου. Τσακ, τσακ, αυτό.
1: Τι να κλάνεις και να μην έρχεται, να φεύγει προς τα έξω, έτσι.
0: Φίλοι και φίλε, θέλουμε τώρα να απαντήσετε εσείς, γιατί ο Μάνος δεν μπορεί να αυτό.
1: Όχι. Να τρώω καρπούζι. Με τη φέτα έτσι. Και να τρέχω τα σουρμιά όλα.
0: Συγχρονίστηκε.
1: Αυτά.
0: Πολύ καλά. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια, είναι η ερώτηση στο Facebook και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις.

0: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8:45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: εύκολο πράγμα. Έχουμε κάτι παγάκια μέσα στην κατάψυξη.
1: Πού τα βάζεις, τις μασχάλες?
0: Αυτά που έκανες για τον καφέ σου. Θες τις μασχάλες. Έχω σκεφτεί και ένα άλλο σημείο που θα σε δροσίσει σίγουρα πάρα πολύ και θα σε τονώσει. Ενδεχομένως, απορώ πώς δεν το κατάλαβες ακόμα.
1: Όχι, έτσι σκέφτομαι.
0: Αλήθεια, θέλει τόση πολύ σκέψη. Τόση πολύ.
1: Δεν μου έρχεται στο μυαλό.
0: Δεν σου έρχεται.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Τίποτα, εντάξει, θα σου έρθει αργότερα. 24,7 βαθμούς δείχνει τώρα το θερμόμετρο. Έχουμε ένα βαθμό πάνω και δείχνει από τώρα δηλαδή ο καιρός. Σας είπαμε ότι από σήμερα θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Βαθμό-βαθμό, όχι απότομα. Ώστε το Σαββατοκύριακο να έχουμε τα 36,7.
1: Α, θα έχουμε τόσο.
0: Θα τα έχουμε. Χθες σου είπα για 38, αλλά τώρα το δίνει λίγο πιο κάτω.
1: Ευτυχώς, πάλι καλά.
0: Πάμε στους 37. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε ένα ωραιότατο 33. Κάτσε να δω λίγο με τους ανέμους τι γίνεται. 4 μποφόρ μπορεί να έχουμε σήμερα στην πόλη.
1: Εντάξει, ναι.
0: It's okay. Γενικότερα υπάρχει αυτή η δροσούλα, την οποία μάλλον την έχουμε ανάγκη. Ρεκόρ ημέρα στο 2008,
1: ναι.
0: 36,6 βαθμοί.
1: Ορίστε να, τι λέτε με κλιματική αλλαγή, ορίστε να το. Έγινε και τότε.
0: Καλά,
1: είχε.
0: Καλοκαίρι ήταν και τότε. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός όμως, το βλέπεις. Okay, δεν είχαμε τον σούπερ καυτό, το σούπερ καυτό καλοκαίρι, καλύτερα μεν, αλλά προσέχουμε δε.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Όλα δικά σου και σε χαμή.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8:45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Εδώ είμαστε κι εμείς για όλους εσάς στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο η συναυλία του Στέλιου Ρόκου βεβαίως στα Νέα Μουδανιά. Έχετε πάρει τις προσκλήσεις σας. Έχουμε και κάτι ακόμη να σας δώσουμε. Μείνετε εδώ, μείνετε. Οι προσκλήσεις είναι πάντα πολλές και οι εκπλήξεις.
1: Έχεις δει πόσες φορές έχεις πάει σε μια ταβέρνα και έχεις δει σε διπλανό, ας πούμε, τραπέζι τα παιδάκια να κάθονται με ένα τάμπλετ και να μην ενοχλούν κανέναν τίποτα.
0: Με τάμπλετ όχι πολλές φορές, αλλά με κινητό
1: ναι.
0: Πάρα πολύ εύκολο, γιατί είναι ο τρόπος να τα κρατήσουν έτσι λίγο ήσυχα οι γονείς.
1: Η μεγαλύτερη χρήση, λέει, συνδεώθηκε με χαμηλότερες επιδόσεις αργότερα στη ζωή τους. Ιδιαίτερα το πρώτο έτος της ζωής τους, μέχρι και την ηλικία 6 ετών, δεν πρέπει, λέει, να έρχονται σε επαφή με καμία οθόνη.
0: Το λένε χρόνια τώρα οι ειδικοί, όλοι οι επιστήμονες. Για την παιδική ηλικία, ειδικά, είναι ό,τι χειρότερο το παιδί να είναι αποβλακωμένο σε μια χρήση. Είναι τόσο δελεαστικά τα χρώματα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και όλα αυτά που εναλλάσσονται. Όμως είναι ό,τι χειρότερο για τον εγκέφαλο.
1: Ο χρόνος μπροστά σε μια οθόνη, λέει, μπορεί να αντικαθιστά αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες σημαντικές για την ανάπτυξη του εγκεφάλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Οπότε, ναι.
0: Αυτό πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ.
1: Να σου πω, γι' αυτό ο Τσεσμετζής δεν έχει αναπτυχθεί. Επειδή τώρα.
0: Μια χαρά ανεπτυγμένος είναι.
1: Είναι μια οθόνη συνέχεια στο κινητό.
0: Τώρα στην ενήλικη ζωή του που είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Να διορθώσουμε αυτή την έρευνα, να πούμε ότι και μεγαλώνοντας μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα.
0: Σου έχω πει πως δεν είναι σωστό να μιλάς για κάποιον όταν δεν είναι εδώ.
1: Έχουμε τους ρουφ που του τα μεταφέρουν.
0: Μιλάς εκ του ασφαλούς αυτή τη στιγμή και θα έρθει και θα σου απαντήσει καταλήλως. Μπορεί και να προσγειωθεί καμιά οθόνη κινητού στα δόξα πατρίσου και εγώ θα κληθώ ως μάρτυρες μέσα στα δικαστήρια, κατάλαβες.

ఇష్టం గ్లమ్మన్న. నా సేలో నక్షత్ర.

0: πριν κάνουμε την βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, να πούμε ευχάριστα πράγματα. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό,
1: ναι,
0: από το 2028,
1: ναι,
0: όλη η διαδρομή θα κοστίζει 52,20.
1: Εγνατία Οδό, πού εννοείς όμως?
0: Βόρεια Ελλάδα μέχρι Ήπειρο. Πηγαίνει η Εγνατίωδο.
1: Ναι, γιατί πάει και αλλού η Εγνατίωδο. Δεν είναι. Ποιο κομμάτι? Όλο το κομμάτι.
0: Όλο, απακλεισάκι.
1: Να σου πω, τους κόνους μέσα στα τούνελ, όταν πηγαίνεις προς τα εκεί, Γιάννενα, ξέρω εγώ, θα τους βγάλουν ποτέ?
0: Ναι, έχουν εκεί. Κάνουν εργασίες.
1: Όχι,
0: μάλλον
1: δεν κάνουν καθόλου εργασίες.
0: Όχι.
1: Όποιος και να έχει περάσει, χθες έβλεπα ένα σχετικό βίντεο. Είναι, ναι, ψιλομούφα αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή πρέπει να γίνουν οι αναβαθμίσεις μέσα στις σύραγγες, γιατί δεν έχουν πιστοποιήσει ασφαλείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Υποβάθμισαν τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, βάζοντας τους κόνους για να πηγαίνουν ουσιαστικά σιγά σιγά σιγά αργά και με το πάσο τους, για θέματα, ναι, ασφάλειας. Οπότε όταν θα γίνει μετά η δημοπράτηση, ξέρω εγώ τι, το έργο, η ανάληψη, βάλε.
0: Έχουμε μια καινούργια σύμβαση, λέει.
1: 2-3 χρόνια.
0: Που θα,
1: ναι,
0: τριπλασιαστεί περίπου το κόστος. Λέει, για παράδειγμα, στο σταθμό διοδίων της Τήριας Ιωαννίνων, πριν από την παραχώρηση, η διέλευση κόστησε 2,10.
1: Ναι.
0: Με την υπογραφή της σύμβασης, 2,70. Από την έναρξη της παραχώρησης, 3,35. Από το 2028, 5,45.
1: Να μην κουράζουμε τον κόσμο με αριθμούς και τέτοια. Το ζήτημα είναι ότι πληρώνουμε για δρόμο που χρησιμοποιούμε κατά το ίμιση, και καθόλου με τις ταχύτητες που μας λένε, και καθόλου με την ασφάλεια που υποτίθεται ότι έγινε. Και μετά θα το χρησιμοποιούμε κι άλλο. Αυτά είχα να πω.
0: Χαριστικά μας.
1: Κουράγιο σε εσάς που χρησιμοποιείτε την Εγνατία εδώ, ειδικά προς αυτές τις διαδρομές. Και μέσα στη σύραγγα θέλει τρομερή υπομονή και προσοχή.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως, Σοφία.
2: Άνετα, θα την κάνουμε τη βόλτα. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.

0: Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Όπου κι αν είστε, η φίλη Γεωργία άφησε τη Γερμανία, εννοείται, και ήρθε για καλοκαιρινές διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, πέρασε πρόσφατα από εκεί, από τα τούνελ που λέγαμε πριν την Εγνατία, εδώ στη Βέρεια.
0: Μας έδωσε ρεπορτάζ.
1: Αυτή την κουβέντα, λέει, είχαμε. Πώς φτιάξαν αυτό το δρόμο και δεν προνόησαν και τώρα πληρώνουμε, λέει, με τη μια λωρίδα κλειστή. Έτσι είναι.
0: Έτσι πάει.
1: This is Greece.
0: Καλογελισμένα όλα, ξέρεις, να γίνουν έτσι, πώς το λένε, τα εγγένεια και από εκεί και μετά στο έλεος του Θεού.
1: Βέβαια, εντάξει, έχει πολλά χρόνια Εγνατία εδώ που έγινε. Ναι. Άσχετα που βγήκαν μετά και κάτι.
0: Προβληματάκια.
1: Σκανδαλάκια, κάτι έτσι, κάτι αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά αυτές οι.
0: Σύνηθες το φαινόμενο.
1: Οι προϋποθέσεις ασφαλείας που εντάξει, μπορούν να πεις προκύπτουν μετά. Αλλά άμα είναι να κάνουν για κάθε σύραγγα τρία χρόνια όπως κάνανε στην σύραγγα της Κατερίνης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι προτιμάω. Φτιάξτε καινούριο δρόμο. Ξέρω, έχω μια γέφυρα από πάνω. Να νοικιάζουμε. Να πάμε με παραπέντε πετώντας προς τα Γιάννενα. Λοιπόν, άντε, αφήσουμε τώρα τις κρίνιες. Γιατί δεν τελειώνουμε με αυτές. Έχουμε αρχίσει τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
0: Και δεν απαντάτε.
1: Καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα τα εντοπίσουμε.
0: Και δεν απαντάτε.
1: Με υπομονή.
0: Και δεν απαντάτε.
1: Με θετική σκέψη. Θα απαντήσουν, πού θα πάει.
0: Δεν απαντάτε.
1: Ρε, μάνα. Να στείλουμε καλημέρα στη φίλη Άννα που είναι στη Σύρο για διακοπές.
0: Αχ, Σύρε και παίρνω ωραία.
1: Τη Σύρο, ναι, έσυρε. Έσυρο στη Σύρο.
0: Έσυρε.
1: Σύρε και έλα μετά και στη Θεσσαλονίκη. Καλές διακοπές.
0: Στο Σύρε και έλα. Δεν λένε Σύρε και κάτι άλλο λένε συνήθως.
1: Όχι, δεν λένε.
0: Κάτι
1: άλλο λένε. Όχι, όχι, δεν λένε τίποτα. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω με ποιου κάνει παρέα. Ξέρω στη γειτονιά σου τι είναι αυτά που λένε. Τίποτα. Λένε Σύρε και έλα. Τέλος. Τα υπόλοιπα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ευρυπίδη, τι κάνεις?
2: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
0: Γεια σου, Ευρυπίδη, και από μένα.
2: Καλημερούδια.
1: Ο Μάνος και η Μιράντα είμαστε.
0: Γεια σου.
1: Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά και καλά μυαλά, λένε οι φίλοι σου.
2: Έχουν ένα δίκιο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί ρε Ευρυπίδη, τους αποδεικνύεις ότι κάπως το μυαλό σου ακόμα θέλει έτσι λίγη δουλίτσα?
2: Όχι, δουλίτσα δεν θέλει. Απλά πρέπει να σοβαρευτώ.
1: Αν σοβαρευτείς. Γιατί αν είσαι ένας άνθρωπος έτσι έξω καρδιά.
0: Πότε πιστεύεις θα συμβεί αυτό? Γιατί και για μένα το λένε, έλα να το συζητήσουμε λιγάκι.
1: Αχ, ναι, πραγματικά.
2: Θα μας πάρει λίγο καιρό ακόμα.
0: Είσαι τοξότης κι εσύ?
1: Βρε τώρα η γενέθλια, τι τοξότης να είναι?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει οροσκόπο. Κάτι, κάποια συγγένεια με.
1: Ευρυπίδη, πόσο χρονών, τα πόσα κλείνεις?
2: 51.
1: Ωραία,
0: έχουμε μέρα ακόμα.
1: Τέλος πάντων. Δεν θα πω τίποτα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι στη δουλειά?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, τι επάγγελμα κάνεις?
2: Μεταφορές ναυτιλιακά.
1: Ού, και δεν έχεις καθόλου άδεια κάτι αυτές τις μέρες?
2: Άδεια, όχι, δύσκολο πράγμα.
0: Μήπως είσαι εφοπλιστής και μας το πες καλυμμένο? Έτσι, μήπως τέτοιο έχεις δικά σου κάρα?
2: Άμα ήμουν εφοπλιστής, ακόμα θα κοιμόμουν.
1: Σου το ευχόμαστε να γίνεις, βρε.
2: Να είστε καλά και σας.
1: Να σου πω, όταν είστε ναυτιλιακά, μετά κάποια στιγμή δεν ανεβαίνεις σκαλοπάτια να πεις, α, τώρα κι εγώ πήρα κάτι με το χέρι σε ένα πλοιάριο εκεί πέρα και εξαφαλίστηκα? Όχι.
2: Κάπου υπάρχουν, η αλήθεια είναι.
1: Α, να το, ωραία.
0: Αυτά είναι.
1: Μακάρι.
0: Σου εύχομαι λοιπόν να κοιμάσαι τέτοια ώρα από του χρόνου.
1: Έχοντας πετύχει αυτό το στόχο, τα φιλαράκια σου, ο Παναγιώτης και ο Σταύρος, σου κάνουν την έκπληξη.
2: Το ξέρω.
1: για αυτούς, λέει, είσαι ο θείος της καρδιάς τους.
0: Όχι, τι σου είπανε.
2: Ο θείος,
1: Θείος, ναι.
0: Αυτή πόσο είναι, 53, λέει.
2: Ναι, κάπου εκεί μέσα είναι.
1: Κοίταξε, ως θείος πρέπει να νουθετείς και να δίνεις το καλό παράδειγμα. Εγώ τουλάχιστον ως θεία στα νύψια μου έτσι νιώθω. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ως θείος να κάθεσαι με την νεολαία που λένε.
1: Κι αυτό.
2: Ο θείος μέσα κάτι ξέρει.
1: Έτσι, να.
0: Εμένα είπε θείο.
1: Οι δύο θείοι τα βρήκανε.
0: Ρε τι είπε, ρε, κρατήστε με, ρε.
1: Ευρυπίδη, πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε.
0: Γεια σου, Ευρυπίδη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να πάμε ταβέρνα, οι δυο μας.
1: Οι δύο θείοι συνεννοήθηκαν.
0: Πολύ μ' άρεσε, ωραίο.
1: Και εγώ δεν είπα τίποτα. Είδες πόσο ευγενική και διακριτική.
0: Μπράβο, που λείπει και ο άλλος από εδώ. Που θα έχει ξεσαλώσει τώρα.
1: Τη γλίτωσε.
0: Τώρα θα έχει ξεσαλώσει.
1: Γιατί να εκτιμά. Γι' αυτό χαίρεσαι όταν φεύγει. Γιατί βλέπεις ότι εγώ σε αυτά είμαι πολύ κομμελιφόβητη.
0: Βγάζω μόνος μου τα μάτια μου.
1: Κρατάω τα προσχήματα. Καλέ, καλέ, τι λέει. Α, πάλι λάθος αριθμό μας γράψατε. Α, όχι, εντάξει. Ναι, όταν στέλνετε για τηλεφώνημα έκπληξη, όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε, τον λόγο που θέλετε, όχι απαραίτητο για γενέθλια ή γιορτή ή κάτι τέτοιο, ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και εμείς αναλαμβάνουμε
0: και
1: το
0: εμείς θα τους ξυπνήσουμε, όπως βλέπετε.
1: Την Αναστασία παίρνουμε τώρα. Ναι. Άντε, Αναστασία, που θέλουμε να σου πούμε μια. Αναστασία. Κάτι έγινε με τη γραμμή αυτή, έπεσε, γκρεμίστηκε. Συνεχίζουμε όμως. Και τα τηλεφωνήματα έκπληξη που απαντώνται τα βρίσκεται μετά στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast. Καλημέρα και στη Σκίδρα. Γεια σου, ρε Στέφανε. Με το καλό, τελείωσε η σοδιά εκεί. Τι γίνεται, ξεκίνησαν οι διακοπούλες, τα νεκταρίνια. Μπήκαν όλα στα τελάρα, πώς τα λένε. Δεν θυμάμαι, λείπει και ο Γιώργος να το πει. Τη Βασουλά. Okay.
0: Για να δούμε.
1: Βάσο.
0: Γεια σου, Βάσο.
3: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο σου τηλεφωνούμε.
0: Γεια σου.
1: Μπράβο. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Διακοπάρεις?
3: Ναι.
1: Α, πώς περνάς?
3: Πολύ ωραία, τέλεια.
1: Μπράβο. Έχεις μέρες ακόμη για την άδειά σου?
3: Όχι, αύριο επιστρέφω.
1: Α, πέρασες καλά όμως?
3: Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία.
0: Σε ακούω ανανεωμένη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γεμάτες μπαταρίες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Να είστε καλά, να είστε γεροί.
1: Ευχαριστούμε.
3: Και να περνάτε καλά.
1: Και εσύ τα καλύτερα, μας έβαλε. Μας έβαλε να σε καλέσουμε μια φίλη σου. Ενώ σου πω, έχεις γενέθλια?
3: Ναι, έχω γενέθλια.
1: Α, εντάξει. Α, χρόνια πολλά. Φίλοι σου που είστε, όχι μόνο φίλες, 40 χρόνια και κουμπάρες 34 ετή.
3: Η Δήμητρα, η αγαπημένη μου.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Η αδελφή ψυχή σου λέει είσαι ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου. Και όταν...
3: Με ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Δήμητρα και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μας να σου κάνουμε έτσι μια τέτοια όμορφη έκπληξη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Κάθε ευτυχία. Μας μετέφερες έτσι και λίγο το αεράκι της Πάρου με αυτή την ωραία σου.
0: Την Πάρο είσαι.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την Πέμπτη έρχομαι.
3: Καλά να περάσετε.
1: Φιλιά πολλά, Βάσο, χρόνια πολλά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Εντάξει, χάρηκε.
0: Νομίζω σε άλλο τηλεφώνημα έκλεισε, δεν είχαμε πει τόσες φορές ευχαριστώ και
1: χάρηκε.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι οι ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1 και το επιβεβαιώνουμε με κάθε ευκαιρία. Ένα ακόμα
0: μόνο.
1: Προλαβαίνουμε. Μα τα έχετε ζητήσει.
0: Αν νόμιζα έτσι όπω μα τα έχετε πρίξει. Αλλά έτσι νόμιζα ξεκίνησε. Μας το έχετε πρίξει άλλο το τηλέφωνο σας.
1: Μας το έχετε ζητήσει, δεν μπορώ. Γιώργο, που είσαι γυρνά πίσω.
0: Έλα, αφού περνάς μια χαρά μαζί.
1: Ναι, δύο χαρές και τρεις τρομάρες. Ένα-ένα παιδιά.
0: Τώρα ο ξενέρωτος από εδώ πέρα, τώρα εκεί πέρα.
1: Ποιον είπες ξενέρωτο?
0: Του Γιώργο. Άρχισε εδώ πέρα. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει ένα λατοπίπερο στη ζωή σου, Μιράντα.
1: Πραγματικά. Τι λατοπίπερο. Μπούκοβο έχει μπει στα μάτια μου τώρα.
0: Spicy.
1: Δεν θα σχολιάσω αυτή τη στιγμή περαιτέρω. Θέλω να μιλήσω με τη Ζήνα αυτή τη στιγμή που καλούμε και ελπίζω να το σηκώσει. Έλα, βρε Ζηνάκη. Αχ, μάλλον το γλεντούσε χθες στα γενέθλιά της, γι' αυτό. Δεν απαντάει η φίλη μας.
0: Όχι.
1: Όπως ακούς.
0: Όχι.
1: Εσύ που λες δεν απαντάνε, δεν απαντάνε.
0: Κρίμα.
1: Ορίστε, δεν απαντάνε.
0: Δεν
1: κρίμα, λέει. Έχουμε ωραία. Και δεύτερο μέρος όμως, λίγο αργότερα.
0: Σε λίγο τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Άφησα στο χθες, είσαι τρελή.

0: αγαπημένο σου μετρό, Γιώργο. Μα, ο Γιώργο. Μάνο, ο Γιώργο Σταπή.
1: Ο Γιώργο Σταπή να κάνει παρέμβαση.
0: Εσύ που παίρνει το μετρό, ξέρει, και παρακολουθεί τα δεδομένα. Συνεχίζονται λίγα δοκιμαστικά δρομολόγια στην έκδοση των αδειών για τη λειτουργία τη γραμμή προ Καλαμαριά.
1: Παίρνουν άδεια.
0: Πέρα από θα έχει άδεια.
1: Όχι, αυτοί που δουλεύουν παίρνουν άδεια, γι' αυτό το κάνουν.
0: Άλλοι. 7 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, ώστε να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της γραμμής. Και η παράδοση του έργου εντός Αυγούστου. Αυτό.
1: Καλά, μετά την ΔΕΘ.
0: Αυτό έχω. Όχι, ρε, πριν την ΔΕΘ.
1: Καλά,
0: πριν θα γίνει, για να έχουμε όλη την επισημότητα. Θα έρθουν εδώ όλοι κοστομαρισμένοι, αυτοί, τέτοια. 5 σταθμοί θα είναι, έτσι. Να ξέρετε.
1: Κάτσε, 5 ξεκινάει. Λοιπόν, 4 Σεπτέμβρη θα γίνουν τέτοια.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε.
1: 4 Σεπτέμβρη.
0: Πού θα τρέχουν οι δημοσιογράφοι από το ένα στο άλλο.
1: 4. Τι, μετά 6 νομίζω είναι που είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού κτλ.
0: Α, να σου πω.
1: 5 ανοίγει.
0: Εντός Αυγούστου δεν λέμε και την πρώτη εβδομάδα, ξέρω εγώ, 37 Αυγούστου.
1: Α, ναι.
0: Αυτό.
1: Σωστά.
2: Αν ρωτήσουν σας παπίων ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκης ο Δαμακίδης.
3: Ναι, γεια σας.
4: Καλημερίζω εσύ, Πουλή.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
4: Σκούμες αν εντάμαν.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ούτε πίστης.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
9: Άδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Χαλκιδική. Άγνωστοι στα νέα φλογητά προκαλέσαν φθορές στο C-Track τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα. 2 αστυνομικοί τραυματίες από την επίθεση των Ρωμά στη Γαστούνη. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Λονδίνο. Ένοχος κρίθηκε Αφρικανός μετανάστης που επιτέθηκε σε ηλικιωμένο και τον βίαζε για 20 λεπτά έξω από εκκλησία. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Και σήμερα έχουμε μία ακόμα νέα τάση στις σχέσεις που θα μοιραστούμε μαζί σας.
0: Έχουμε άλλη μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για να πάρετε κορεάτικα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς.
1: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στον Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε όπου και αν είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. One second please, I'm filming.
1: Τι?
0: Αυτό είπε η Σοφία Καρβέλα στη μαμά της, στην Αναβύση.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια ενός βίντεο. Ναι. Ναι. Η Σοφία, ξέρεις, είναι στυλίστρια.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ, έχει και αυτή πολλούς followers στο Instagram και κάνει αυτή τη νέα μόδα, το. Πώς το λένε? Do it. Get ready with me.
1: Ναι.
0: Sorry, get ready with me.
1: Ότι?
0: Που βγαίνεις, ας πούμε, με τον μπουρνούζι.
1: Ναι.
0: Και δείχνεις τον κόσμο.
1: Δείχνεις τον κόσμο.
0: Δείχνει στον κόσμο πώς τη διαδικασία της ετοιμασίας και το outfit σου, αυτό
1: ναι.
0: που φοράς.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι
1: και
0: μονταρισμένο.
1: Και με τι μοιάζει.
0: Περίμενε, είναι μονταρισμένο. Για να δεις τον άλλον τι τελικά πώς συνδύασε τα ρούχα που φοράει.
1: Ωραία.
0: Είναι μια πολύ ωραία τάση αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: το έχω δει, βέβαια, έχει πέσει το μάτι
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι, ως στυλίστρια το κάνει και αυτή. Και κάποια στιγμή
1: ναι.
0: κάνει αυτό το one second place I'm filming και είναι από πίσω
1: ναι.
0: για να βγει με τη φορμίτσα της. Κρατάει κάτι, ένα χυμό στο χέρι, τι πίνει και λέει: Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου και είναι πιο διάσημη από εμένα, πρέπει να κλείσω. Αυτό ήταν το βίντεο που λέει κλείφει την παράσταση συνήθως. Πολύ καλό ήταν για αυτό όρμητο, έχω να πω, και αφού δεν το έκοψε και στο μοντάζ, ανέβηκε εννοείται.
1: Έδειξε και την Άννα μήπως πώς ετοιμάζεται και αυτή μήπως από τις φόρμες μεταμορφώνεται σε star.
0: Όχι, όχι, δεν το έδειξε αυτό, γιατί η Άννα δείχνει και αυτή μόνη της. Κάτσε να το θέλω να δω πόσα views πήρε.
1: Έχει.
0: Α, εντάξει.
1: Τι?
0: Όχι, στα like βλέπω, 3.700.
1: Κλάιν.
0: Ακόμα, έχει, έχει, έχει να πάρει. Αυτό βέβαια μπορείτε να δείτε και εσείς στο κοσμοράδιο.gr που μόλις ανέβηκε.

0: μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων, έτσι.
1: Μεσοπρόθεσμος θεωρεί το χειμώνα. Εδώ πέφτουν έξω στην πρόγνωση τριών ημερών και μια εβδομάδα. Και θα πιστέψω εγώ ότι θα γίνει στο χειμώνα.
0: Τα μερομήνια, Μιράντα, πώς τα λένε αυτά.
1: Τα μερομήνια τώρα εδώ πέρα έχουμε, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Σου λέει λιακάδι και ξαφνικά πιάνει χώρα.
0: Τα στοιχεία λέει δεν δείχνουν κάτι πολύ δυνατό για την Ελλάδα. Μεγάλο μέρο τη χώρα λέει βρίσκεται σε ζώνε όπου το εποχικό σήμα λέει για τα χιόνια είναι ουδέτερο αρνητικό. Βέβαια δεν αποκλείονται και από τα διαλύματα με έντονε ψυχρέ εισβολέ.
1: Καλά, χειμώνα είναι χειμώνα πρέπει να έχουμε, παιδιά. Δεν θέλουμε ζέστη το χειμώνα. Δεν είναι καλά μαντάτα να έχουμε ζέστη το χειμώνα. Πρέπει
0: όχι
1: να το καταλάβουμε
0: ζέστη,
1: αυτό.
0: Αλλά Μιράντα.
1: Κρύο, Μάνο, κρύο, καλύτερα. Να ψοφίζουν και τα κουνούπια, να κυλιώσουν.
0: Σοφάμε εμείς από το κρύο.
1: Δεν πειρά, εμείς έχουμε.
0: Πληρώνουμε
1: τρόπο...
0: αέριο.
1: Να ντυθεί καλά. Θα σου πάρω εγώ κάτι καλτσούλε.
0: Σασόνια.
1: Ζεστέ, ζεστέ.
0: Ναι.
1: Και να έχει και τρελίκια για το σπίτι. Να
0: έχω. Μας είχε φέρει ο φίλο μα ο Σιλφουζίλη. Θυμάσαι εκείνα, ναι.
1: Αυτά είναι ενισχυμένα. Μέχρι το γόνατο. Είδε, άρα υπάρχει σωστό ντύσιμο. Δεν υπάρχει, δεν κρύο.
0: Όχι, όχι. Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης.
2: Άνετη, η βόλτα μας ακόμη δεν έχουμε κανένα θέμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε και στη Χαλκιδική.
0: Έτσι απλά, εύκολα, λιτά και κατανοητά.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Να μας αγαπάτε, μωρέ. Γιατί καλοί είμαστε κι εμείς εδώ. Εντάξει, κάτι κάνουμε καλά.
1: Έχουμε κι εμείς τα συναισθηματικά και να μας επίσης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σας έπεισε ο Μάνος. Ναι, ξέρω. Μην το χαλάς, συνέχισε έτσι λίγο. Ξέρεις, κάποιοι με την κλάψα τους πετυχαίνουν πράγματα και θάματα.
2: Θα δώσω 2 ευρώ να πάρει.
1: Αν το πάει, 2 ευρώ θέλει.
0: 2 ευρώ το αύξησα από χθες. Για να σου δώσω το ένα, Μιράντα.
1: Πολύ μεγάλη αύξηση ήταν αυτή. Από τα 50 λεπτά που ζητά συνήθως.
0: 50 λεπτά, αλλά με χιλιάδες ακροατές είπαμε. Γίνεται εδώ δουλίτσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Κική. Κική. Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα από Ελλάδα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εσύ στην Ελλάδα, είσαι κάνεις διακοπές, Κική.
3: Ναι.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Άλες Γκούτσουμ και Μπούτσταγκ.
0: Τι σου και μπούκε.
1: Προχθές σου το έμαθα αυτό για τα γενέθλια στα γερμανικά.
0: Α, συγγνώμη.
1: Καλά το είπα, περίπου.
3: Ναι, καλά το είπα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα πόσα κλείνεις, Κική?
0: Δεν άκουσα.
1: Πόσο χρονών γίνεσαι?
0: 39.
1: Ωραιότατα. Γιατί γελάνε από μέσα, επειδή είπες την ηλικία σου?
2: Έκοψες κάτι από την ηλικία?
0: Η αδερφή μου, όχι, η αδερφή μου είναι από δίπλα μου.
1: Αυτή η αδερφή σου, η Μέρη μας έβαλε να σε καλέσουμε. Να σου πούμε χρόνια πολλά. Καλές διακοπές, είσαι με τα νύψια εκεί? Ή εσύ έχεις τα παιδιά σου? Με τα παιδιά και όλη η οικογένεια είστε?
0: Όλοι οι οικογενειακός είμαστε.
1: Τι ωραία, πώς περνάτε?
0: Μια χαρά εδώ.
1: Θα μείνετε πολλές μέρες?
0: Εγώ φεύγω την Παρασκευή. Ναι. Είμαστε 3 εβδομάδες εδώ.
2: Τι ωραία.
1: Ζούπα, ζούπα.
2: Πώς πέρασαν έτσι μέρες, ε?
0: Πέρασαν, ναι, γρήγορα πέρασαν οι μέρες.
1: Με το καλό να επιστρέψεις και με το καλό να ξανάρθεις, βεβαίως. Πολλές ευχές από εμάς, από το Κοσμοράδιο και την οικογένειά σου, βεβαίως. Φιλάκια!
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλά, βρε. Τι μαθητής είσαι εσύ?
2: Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, Μιράντα.
1: Προχθές, 5 φορές.
2: Προχθές, το είπαμε, εντάξει.
1: Το θυμήθηκες τώρα?
2: Όχι.
1: Alles gut.
2: Alles gut, το θυμάμαι.
1: Ναι. Το μετά? Τσουμ, που είπαμε.
2: Τσουν.
1: Τσουμ. Όχι τσουν.
2: Τσουν.
1: Μην μάθαμε κορεάτικα.
2: Τσουμ
1: και μπουρστάγκ.
2: Α, τι φαντασμό.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι, τίποτα.
2: Τσουμ και μπουρστάγκ.
1: Δεν είσαι. Πεταμένα λεφτά.
2: Άστα ρε.
1: Μάθη εκεί κανένα AI. Μπα και βρίσκα μια δουλειά τη προκοπή στο τέλο. Θα σου πιέσαι, ρε. Τι είναι αυτό σήμερα, ρε. Δεν μπορώ να. Έχει καταρρύψει κάθε κανόνα του ραδιοφώνου. Ντροπή, ντροπή.
2: Γι' αυτό μα προτιμάνε.
1: Μα πούνε
2: γιατί είμαστε αυθεντικοί. Και η προύτσα
1: όχι, δε μου. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Σταμάτα πέρα τώρα, κόσμο.
2: Δεν θα το ζήσεις, θα το μυρίσεις.
1: Να σου πω εσύ. Αν έρθω στο σπίτι σου, δεν απαντάει.
2: Δεν πάει αυτό. Δεν σε έσωσε.
1: Κάνω διακοπές.
2: Αν έρθω στο σπίτι.
1: Αν έρθω στο σπίτι σου, εντάξει. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι. Ανοίγω την πόρτα. Άντε, να με υποδεχθείς με την παντόφλα, το σόβρακο.
2: Ναι, αφού θα φοράω ρούχα, μια χαρά είσαι.
1: Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά ανοίγεις την πόρτα και θα έκανες κανένα ηχητικό.
2: Καλά,
1: με τόση άνεση.
2: Να καταπιεστώ.
1: Ναι.
2: Τι είναι, γιατί να καταπιεστώ?
1: Γιατί έχεις τρόπους, υποτίθεται.
2: Καλώς ήρθατε. Αυτό.
1: Μπράβο.
2: Επιτροπή υποδοχής.
1: Πολύ καλά. Μα ξέρω. Γι' αυτό δεν έρχομαι σπίτι μου. Έχω μια φοβία. Μου έχεις δημιουργήσει αυτό το άγχος ότι μόλις αυτή η κλίση μας προωθείται. Πάμε παρακάτω.
2: Πολύ ωραία. Καλά πάει αυτό.
1: Ούτε ο Γιώργος απαντάει, να ξέρετε. Τώρα λέω εγώ ποιοι δεν απαντάνε, πριν δεν απάντησε η Ιωάννα. Εντάξει, για να μην νομίζετε ότι.
2: Δεν παίρνουμε.
1: Παίρνουμε, παιδιά. Παίρνουμε. Χαιρόμαστε που σας δίνουμε απέρατη χαρά.
2: Ναι, παίρνουμε.
1: Λέει Δήμητρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Χαρά μας να σας κάνουμε και εσάς χαρούμενος, βεβαίως. Αλλά είπαμε, πρέπει να έχουμε και τις απαντήσεις. Τώρα είναι. Α, η Μαρία. Μαρία Λιδία, δύο ονόματα.
3: Ο αριθμός
1: που καλέσατε.
2: Τι ωραία,
1: με
2: πολύ ωραία έχει πάει.
1: Θα κοιμάται το κορίτσι, τι να πω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σου.
2: Πάρουμε κι αλλού.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί
1: ναι,
2: μας
1: ναι.
2: έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Όπως βλέπω.
1: Να, θες. Τώρα εντωμεταξύ είναι κάποιοι φίλοι που λένε πάρτε εμένα καλέ που θα το σηκώσω. Έτσι μας λένε και άλλοι. Γεια σου, Τάσο.
2: Έτσι λένε και άλλοι, αλλά ένα IBAN δεν δίνεται.
1: Ίδιο ζώδιο με το Μάνο είναι. Ποιος είναι εδώ το όνομα? Δεν μου λες το όνομά σου όμως, αγαπημένε φίλοι, φίλε. Φίλοι, φίλε.
2: Ποιος είναι αυτός ο καλός άνθρωπος που είναι ίδιο ζώδιο με
1: το Μάνο? Καταπληκτικό. Σου είναι σαν το σβέρκο. Δικά άντρα στο ξώτη, ουχού. Βλέπουμε.
2: Γιατί η γυναίκα είναι καλύτερα.
1: Ένας άνθρωπος. Έχετε κάποια κοινά, αλλά όχι. Μια
2: πολλά κοινά
1: συγγένει.
2: Έχουμε. Α, όχι, ρε, ούτε καν.
1: Τουλάχιστον έχουν τρόπους.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Ούτε η Ευρύκλεια. Η Ευρύκλεια ήταν αυτή. Ρε, παιδί μου,
2: τι
1: σήμερα.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα ναι. Ποιο άλλο έχω, περίμενα.
2: Δοκίμασε, ναι.
1: Χαμός, εντάξει.
2: Πάμε άντε, break, άντε.
1: Ένα ακόμα τηλεφώνημα.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα ακόμα.
2: Άντε, ένα.
1: Καλό πρωινό, φίλοι Γεωργία, ωραία τα φρουτάκια σου. Έτσι, φρουτάκια.
2: Έχουνε τρόπους, όντως έχεις μείνει έναν δίκιο.
1: Τι να, εγώ την αλήθεια λέω.
2: Δεν κλάνω που.
1: Την αλήθεια λέω. Σταμάτα ρε εσύ πια. Πες, τουλάχιστον. Τι είναι αυτό?
2: Έλα. Να, τώρα το σηκώσεις, περίμενε. Κάνω ησυχία. Για το manifest. Για.
1: Προσπαθούμε.
2: Έλα. Έλα. Άλλη μία.
1: Εγκρίνια σου. Εγκρίνια σου μας έφερε εδώ.
2: Γεια σας. Bye.
1: Καλέσαμε, ξανακαλέσαμε.
2: Α,
1: το τσούς το θυμάσαι?
2: Είτε, θα θυμάμαι.
1: Ωραία. Πώς είναι το χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου στα γερμανικά?
2: Τσούσα.
1: Τι λέει?
2: Κάτι τέτοιο δεν λέει μέσα? Alles gut. Τσούμ τσούς. Τσίσα.
1: Και μπούστα. Πάμε για break. Πάμε.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
7: Υπάρχουν το νιώθω, η γράμμα μου πάτια.
6: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ Παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης.
8: Ζαφ.
5: Τίτλος.
8: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: Καλημέρα σε εσάς που είστε στα νησιά, που πήγατε, που δεν πήγατε, που θα θέλατε να πάτε. Τι κλαις ρε, πήγες σε νησί εσύ.
1: Πού πήγα μωρέ, πήγα πρωτομαγιά και λίγο και... μετά ένα μήνα, μετά από μερικές μέρες ξανά εκεί στο ίδιο νησί.
0: Ακούστε τι λέει, πήγε και ξαναπήγε.
1: Τρεις μέρες το ένα και τέσσερις το άλλο, σε κάτω πράγμα
0: τώρα. Και λέει
1: ότι
0: δεν πήγε, πόσο θες να πας ένα μήνα.
1: Θα ήθελα.
0: Μάνο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει ούτε δύο μέρες, όχι σε νησί, ούτε μέχρι...
1: Να είχαν φίλους.
0: Την Ποτίδεα. Αυτό. Καταλάβατε. Κι άλλο. Ναι. Και άλλη ενοχή να έχετε, ότι δεν έχετε φίλους.
1: Να πάτε, να μπαστακωθείτε σε φίλους σας, να κάνετε τις σωστές νοημίες από μικροί, να επενδύετε στους φίλους σας. Που οι φίλοι σας μπορεί να έχουν εξοχικά σε ωραία μέρη. Κάντε φιλίο τον Γιώργο, θα πάτε να σας προβάλλετε.
0: Ο Μάνος στη φοιτητική του ζωή αυτό δεν πήγε να σπουδάσει.
1: Πού είσαι εσύ που μένεις, από πού είσαι.
0: Ρωτούς,
1: Μύκονο λέει.
0: Σπίτι στη Σύφνο. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Το πατρικό στη Σύφνο θα έρχομαι.
0: Στην Εύβοια, στη Σάμο, στη Λίμνο. Πολύ καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έτσι τη βγάζει να.
1: Κάθε καλοκαίρι πηγαίνω κάπου.
0: Ο προφεσόρ. Πήρατε το μάθημά σας, οι υπόλοιποι πήγαμε κουβά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα μείνετε εδώ που είστε, γιατί έχουμε να σας δώσουμε πολύ ωραίο δώρο. Pharmatip, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Τεράστια η γκάμα για το πρόσωπο, για τα μαλλιά, για όλο το σώμα βεβαίως. Θα διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς μέχρι 50 ευρώ. Γελάει εδώ χαμηλά.
1: Τι τραγούδι θα πω.
0: Θα πάτε στην Κατσιμίδη 2 για να διαλέξετε, αλλά για να κερδίσετε τη δώρο επιταγή πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει ο Μάνος.
1: Θα παίξουμε αμέσως. Τώρα είσαστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Πάμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρι. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Ωχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μερακί μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω, μάτια μου.
0: Εντάξει, καλά.
1: Κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Ούτε εγώ αντέχω, ποιος θα με σώσει. Και είναι ακόμα τρίτη. Τώρα εγώ να το δυσκολέψω και να ζητήσω την πρώτη εκτέλεση. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, μπορείτε να το γκουγκλάρετε.
1: Πείτε μας, μπορεί μια εκτέλεση από όλα.
0: Βάση περιπτώσει.
1: Και εγώ το εκτέλεσα, οπότε δεν θα έχει μεγάλη διαφορά.
0: Εκτός του μάλλον. Εσύ πραγματικά, κυριολεκτικά, εξ επαφή σχεδόν. Ποιο ήταν το τραγουδάκι αυτό που φάλτσαρε ο Μάνος? Στο Viber μας στέλνετε μήνυμα. Πρώτα γράφετε Pharmatip, μετά το ονοματεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη. Στο Viber 6982 951 951.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γεια σας, όπου και αν είστε, τα καλύτερα ευχόμαστε. Στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε. Εσείς που έχετε επιστρέψει προπολού από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εσείς που είναι να επιστρέψετε και λέτε ο Σεπτέμβρης θα μας πέσει λίγο ζόρικος όπως κάθε χρονιά. Θυμίζουμε.
2: Γιατί ρε παιδιά, όχι. Ο Σεπτέμβρης είναι πάντα έτσι η έναρξη της χρονιάς για πολύ κόσμο.
1: Ναι, είναι αυτό που λες.
2: Δεν το λένε πρωτοχρονιά, ας πούμε, Ιανουάριο. Το λένε Σεπτέμβριο όλοι.
1: Είναι να καθορίσει νέους στόχους, να κάνει τον απολογισμό σου πώς ήταν το καλοκαίρι, προηγούμενες χρονιές. Γιατί είναι αυτό η έναρξη της νέας σεζόν. Και επίσης, παιδιά, έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τα music events και φέτος να πρωταγωνιστούν. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο ποιοι και πότε.
2: Χαμός θα γίνει, παιδιά! Και έχουμε και άλλες συναυλίες, βέβαια, που γίνονται έτσι εμβόλυμα μέσα έξω. Έρχονται με σκούμπρια που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και θα κερδίσετε προσκλήσεις. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος.
1: Σε πολλά, πολλά εδώ. Με το Κοσμοράδιο 95,1 θα τα μάθετε όλα.
3: Έχουμε αυτή τη στιγμή λίγες καθυστερήσεις στη Χαλκιδική, στο φανάρι της Νικήτης και μερικές ακόμη και στο Πρωτοπόδι, στο Πευκοχώρι. Γενικά στη Χαλκιδική ό,τι υπάρχει, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καθόλου κίνηση, όλα κυλάνε ομαλά.

0: Η απόφασή σας να είστε κάθε πρωί εδώ, όπως και η δική μας, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Μάνος, Μιράντα, όλοι εσείς στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε, πρωινό Τρίτης 18 Αυγούστου.
1: Καλά που έχετε και εμάς και έτσι μαθαίνετε νέες λέξεις και τάσεις για το dating.
0: Οι σχέσεις πλέον δεν είναι τόσο απλές, δηλαδή έχω σχέση, δεν έχω σχέση. Μετά πήγαμε στο είναι περίπλοκο.
1: Ναι.
0: Μετά,
1: μα δεν το έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε σχέση.
0: Ναι. Ήρθε το ghosting. Ήρθε το. Πώς το είπαμε τώρα.
1: Κάγκραμπινγκ αυτό το πούμε. Το Γιώργο.
0: Bread crumbing. Σου πετάει μερικά ψίχουλα.
1: Ναι, το ghost lighting έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα θα ασχοληθούμε με το flood lighting.
0: Flood. Lightning. Flood είναι η πλημμύρα.
1: Α, flood.
0: Lightning είναι ο κεραυνός. Τι γίνεται, πλημμυρίζει κεραυνούς.
1: Από το πρώτο κιόλας ραντεβού σου λέει πάρα πολλά προσωπικά και συναισθηματικά πράγματα.
0: Α, σε πλημμυρίζει πληροφορία.
1: Ναι.
0: Μέχρι και θα σου πει ότι νιώθει πράγματα.
1: Ναι.
0: Δείχνει έτσι ευάλωτος και έχει μια οικειότητα. Αλλά
1: ναι,
0: προσποιείτε.
1: Ακριβώς. Mm. Στην πραγματικότητα αυτή η ευαλωτότητα μπορεί να είναι προσποιητή.
0: Και σου έρχεται λοιπόν έτσι μετά αντί για κεραμίδα ο κεραυνός. Κτσάνγκ! Κεραυνοβολείς από την πραγματικότητα και έχεις μείνει λάκας.
1: Και...
0: Να το πω απλά.
1: Oh.
0: Τι να πω. Γιατί αυτό τώρα που λες πραγματικά είναι όχι σκοτσέζι κοντούς.
1: Ναι.
0: Είναι επειδή ξέρεις πώς να το διαχειριστείς.
1: Δηλαδή βγαίνεις τώρα ένα εδώ και σου αρχίσει ο άλλος. Ω, και αυτό, εκείνο και τ' άλλο και μωρό μου και αυτά να σου πει και άλλα συναισθηματικά και.
0: Και προσωπικά αυτό... και ανοίγεται και βέβαια νομίζω ο νορμάλ άνθρωπος παθαίνει λίγο ένα μικροπανικό.
1: Κάτσε ρε φίλε, να σε γνωρίσω θέλω.
0: Α, από το πρώτο ραντεβού τα πούμε όλα.
1: Τα πούμε όλα.
0: Και κάπως έτσι έχεις το ηλεφρυντικό.
1: Πώς το είδες, flood.
0: Flood lightning. Τα είπαμε όλα στο πρώτο ραντεβού. Δεν μας έμεινε τίποτα για το επόμενο. Άντε, γεια.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, Κατερίνα Λιόλιου. Φυσικά που την περιμένουμε και αυτή είναι έτσι. Εδώ
1: έρχεται.
0: Στην μια συναυλία.
1: Και
0: έτσι.
1: Το Κατερινάκι, ο Σεπτέμβρης, με αυτήν θα αρχίσει. Δηλαδή η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, στο θέατρο Γης, η συναυλία της με Κοσμοράδιο 95,1. Σας στέλνουμε εδώ. Η μέρα Τετάρτη είναι έτσι.
0: Οριακά sold out.
1: Ναι, πολύ.
0: Οριακά.
1: Είναι πολύ δυνατό το κορίτσι, το ξέρετε. Θα έχει την ευκαιρία με προσκλήσει κιόλα να βρεθείτε εκεί, αν δεν προλάβατε να πάρει το εισιτήριό σα ή είστε τη τελευταία στιγμή πάντα. Για να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση τη ημέρα που έχει να κάνει με αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια. Ποιες είναι, Σοφία?
2: Τι άλλο, φυσικά να βγαίνω στη θάλασσα, λέει, να σε κρατήσω εδώ.
1: Βέβαια.
2: Τα ταξίδια γράφει ο Φίλιππος.
0: Μόνο το καλοκαίρι μπορεί, το χειμώνα δεν.
1: Έχουν άλλη χάρη, μωρέ. Μπορείς να ανοίξεις και το παράθυρο, ξέρω εγώ, να μπει η θαλασσινή άβρα στο αυτοκίνητο.
0: Λιγότερες βαλίτσες.
1: Και αυτό. Mm-hmm. Τα ρούχα είναι πιο ελαφριά, ναι.
2: Η Τζάνα λέει παραλία για μπάνιο, καφέ και κοκτέιλ.
1: Oh.
2: Αχα, και η Μαρία να πίνω το καφεδάκι μου στην αυλή μου και να τρώω ροδάκινο.
1: Αχ, τι καλό!
0: Πολύ μας άρεσε.
1: Μας λείπει μόνο η αυλή.
0: Το ροδάκινο.
1: Το ροδάκινο μπορούμε να βρούμε. Η αυλή, νομίζω.
0: Αχα.
1: Μέχρι εκεί. Όποιος έχει αυλή, φέρνουμε τα ροδάκινα.

0: απευθυνθώ σε όλους τους ανύπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη στο ξενοδοχείο που είμαι.
1: Ήσασταν όλο άντρες.
0: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα, θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
1: Αυτός που το ξέρει και το λέει.
0: Αυτός είχε σχέση λέει με μια Ιαπωνέζα.
1: Αλλά δεν έχει τώρα.
0: Δεν έχει, όχι, έφυγε.
1: Μαντέψτε γιατί. Ούτε αυτό πήγε καλά. Άρα μπαρμπούτσαλα σας λέει.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλει να ξοδέψετε όλα σας τα λεφτά. Θα σας μείνει βέβαια το ταξίδι στην Ιαπωνία.
0: Το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε που δεν έχει. Ναι, γιατί λέει ήμουν και πιο μικρός, λέει έφυγα και ήρθα στην Ελλάδα. Αλλά πραγματικά λέει παιδιά, εσείς αν θέλετε λέει να είσαστε ήσυχοι, ήρεμοι. Γιατί οι Ιαπωνέζοι λέει το μόνο που κάνουν είναι να σε ηρεμούν, να έχουν άλλη κουλτούρα.
1: Είναι λαός πολύ ήπιον τόνων. Αλλά είναι αυτό που λένε, σφάζουν και με το Γάντι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, το φιλαράκι σου τι θα ξαναπάει, να ζητήσει συγγνώμη στην κοπελιά εκεί.
0: Και τώρα έδεσε το γάιδαρό του εισαγωγικά εδώ.
1: Α, κατάλαβε. Ναι,
0: οπότε είναι. Έλειπε η κοπέλα, δεν μα τα λέει.
1: Τη Ιαπωνέζα σκέφτεται.
0: Ναι, ότι.
1: Δεν το λε και πολύ σωστό αυτό το πράγμα.
0: Όχι, το είπε σαν συμβουλή σε εμά του ελεύθερου.
1: Εκτό αν θέλει, σου λέω, να σα ξεφορτωθεί, να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σα περιμένει.
0: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω.
1: Το έχεις πει, θα πας.
0: Το έχω πει, πρέπει να πάω.
1: Θα πας, θα μείνεις, αν είναι εκεί το τυχερό σου.
0: Θα μείνω.
1: Τι θα κάνουμε. Ναι. Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέσκο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέσκο.
0: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, δηλαδή, θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
1: Γι' αυτό δεν πας ακόμη. Δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
0: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
1: Καλά το σκέφτεσαι. Κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε φίλε!
2: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρία μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Ράδιο 95,1.
6: Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
1: Δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο γάμου Ρονάλντο Ροντρίγκες.
0: Τι δεν πρέπει να κάνεις μετά το σεξ. Ποιες συνήθειες πρέπει να αποφεύγουμε.
1: Αλλά σας έχουμε και δώρο. Εννοείται. Θεατρική παράσταση Όχι άλλο κάρβουνο για να γελάσετε. Και για όσους είστε στην Ασπροβάλτα ή θέλετε να πάτε εκεί, ένα ακόμη κίνητρο. Όλα αυτά και πάντα η νούμερο είναι επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Τη βρήκατε την παρέα σας και την κρατάτε εδώ, όπως και εμείς εσάς, στο Κοσμοράδιο 95,1. 26 όταν θα δείξει το ημερολόγιο. Θοδωρής ναι. Φέρης θα μας τα πει όλα αυτά και άλλα πολλά live.
0: Τη βρήκατε. Τη βρήκατε για τη γάτα σας.
1: Την Καλαμαριά.
0: Ναι. Τη βρήκατε για τη γάτα σας.
1: Δεν έχασα καμιά γάτα.
0: Όχι, εσύ σίγουρα, αλλά στην Ουαλία μια γάτα Μιράντα που ήταν 3 ετών χάθηκε, εξαφανίστηκε. Και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια στο σπίτι την ημέρα των 300 γενεθλίων της Κηδεμόνας.
1: Της
0: Κηδεμόνας. Όχι, της.
1: Της Κηδεμόνας. Της Κηδεμόνας.
0: Της Κηδεμόνας.
1: Όχι, σταμάτα, με πέρδεψες. Στις μαμάς της.
0: Αυτό.
1: Άντε τώρα. Μετά από 10 χρόνια.
0: Τον Απρίλιο του 2016, λοιπόν, εξαφανίστηκε και από ό,τι φαίνεται η γάτα επέστρεψε.
1: Τον ήξερε το δρόμο, να σου πω.
0: 10 χρόνια έκανε. Λίγο να σκεφτώ να μείνω μόνη μου.
1: Ναι, οι γάτες είναι πάρα πολύ ανεξάρτητες, το ξέρεις αυτό. Αλλά δεν ξεχνάνε τον άνθρωπο που τον έχουν ως άνθρωπό τους, είπαμε. Εμείς έχουμε σκυλιά, οι γάτες έχουν ανθρώπους. Έτσι, είμαστε τα κατοικίδια των γατών. Εκπληκτικά όντα, εφιέστατα. Σου λέει, ας γυρίσω τώρα. Καλά, πέρασες. Πάω να με φροντίσει ξανά η Γλενάδα μου.
0: Λέει, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κοντά σε θάμνους κτλ. Τη έδινε, λέει, φαγητό μία κάτοικος της περιοχής που αποφάσισε κάποια στιγμή να την πάει στον κτηνίατρο. Εκεί εντόπισαν τον αριθμό του τσιπ.
1: Συγγνώμη, τόσα χρόνια που βρέθηκε, περιπλανήθηκε, ένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να την πάρει, να την τσεκάρει με τσιπάκι για να δει.
0: Δεν θα είχε μάλλον ούτε λουράκι ούτε τίποτα.
1: Είχε τσιπάκι όμως.
0: Τσιπάκι, ναι,
1: πού ξέρεις. Αυτή η κυρία το έκανε όμως.
0: Άλλο αυτή η κυρία.
1: Αυτό λέω.
0: Εσύ, Μιράντα,
1: αν
0: είσαι αδέσποτες, θα πήγαινες εκεί πέρα να τις πας να τις. Αν έχουν τσιπάκι.
1: Άλλο οι αδέσποτες. Οι αδέσποτες δεν έχουν τσιπάκι. Αφαίνονται ποιες είναι αδέσποτες και ποιες.
0: Πού το καταλαβαίνεις όταν κάποια δεν είναι αδέσποτη.
1: Δεν μπορώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θέλω Ελένη Φουρέιρα τώρα λίγο να συνέλθω. Αλληλούια!

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σε ένα καλοκαίρι που σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Είναι 18 Αυγούστου.
1: Έχει ακόμα το καλοκαίρι.
0: Έχει, 12
1: ο Μάνος θέλει να τελειώσει.
0: 13.
1: Εγώ σας θυμίζω
0: δεν
1: ότι.
0: Θέλω να τελειώσει.
1: Έχει ακόμα. Τότε γιατί θυμίζει τον κόσμο ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Θέλω να ξεκινήσει το Μουντιάλ από την αρχή.
1: Σκασίλα μας για το Μουντιάλ.
0: 11 Ιουνίου ήταν.
1: Λίσα, βρίστε.
0: Καλοκαίρι που σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος του. Είναι 18 Αυγούστου.
1: Έχει ακόμα το καλοκαίρι. Ο Μάνος θέλει να τελειώσει. Εγώ σας θυμίζω ότι.
0: Θέλω να τελειώσει.
1: Τότε γιατί θυμίζει τον κόσμο ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Θέλω να ξεκινήσει το Μουντιάλ.

0: φορέσει το κοστούμάκι του, θα φορέσει τις αγιονάρες του και θα πάει σήμερα στο δικαστήριο.
1: Πιστεύει ότι ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ θα παραστεί στη δίκη?
0: Δεν νομίζω, θα πάνε καμιά στρατιά έτσι, θα πάει καμιά στρατιά δικηγόρων.
1: Βεβαίως. Η δίκη της Μέτα, τα βλέμματα στραμμένα εκεί δεν είναι μόνο νούμερο ένα είδηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά όλους, διότι 30 Αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν την Μέτα, την μαμά εταιρεία ουσιαστικά του Instagram και Facebook του Μάρκ Ζάκερμπεργκ και των υπολείπων.
0: WhatsApp και ιστορίες με όλα.
1: Του.
0: Λοιπόν, πρέπει να εφαρμόσουν.
1: Ναι. Γιατί τον κατηγορούν? Για σειρά παραβιάσεων νόμων περί προστασίας ιδιωτικής ζωής παιδιών και ουσιαστικά ότι οι πλατφόρμες αυτές είναι εθιστικές για τους ανήλικους. Και για τους ενήλικους, θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, να εφαρμόσει, λέει, σύστημα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους. Νομίζω ότι αυτό το έχουν ήδη βάλει σε πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά δεν λειτουργεί και πολύ.
0: Να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη, να αφαιρέσει τα φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Ο αμάν, οι influencers τι θα κάνουνε.
1: Ναι, επίσης, να αφαιρέσουν την καταμέτρηση των like και του ατελείου του scrolling με τρόπο ο οποίος σου πετάει κατευθείαν το επόμενο reel.
0: Να καταργήσει, λέει, την αυτόματη αυτοαναπαραγωγή και να καταργήσει το περιεχόμενο που εξαφανίζεται μετά από λίγο. Τα stories, ναι, δηλαδή.
1: Και τώρα θα πείτε, και τι θα έχουμε μετά?
0: Καλά, τώρα δεν βάλανε αυτά τα άλλα που είναι. Που
1: τα instant.
0: Ναι. Που κατευθείαν μπαμ μπαμ το.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι πολύ πονηρό με το που βγάλει τη φωτογραφία, την ανεβάζει.
0: Ναι,
1: δεν περιμένει
0: την
1: εκκρίνεις.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά το έκανα για πλάκα.
0: Κάτι, ναι. Τελείωσε, αλλά ευτυχώς μπορείς να το διαγράψεις επί τόπου.
1: Λοιπόν, αυτά και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω θα τραβήξει αρκετό καιρό αυτή η δίκη.
0: Πιστεύεις ότι θα εφαρμοστούν όλα αυτά?
1: Ήδη υπάρχει καταδίκη κατά της Μέτα. Ναι. Δικαιώθηκε ανήλικος πριν αρκετά χρόνια, γονείς του βασικά. Πριν λίγο καιρό.
0: Ζητούν οι πολιτείες αποζημίωση που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο, ναι, έτσι.
1: Συνολικά είναι αυτό. Αλλά το κυριότερο είναι να γίνουν αυτές οι αλλαγές, διότι στην ψυχική υγεία, ειδικά των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων.
0: Και του Γιώργου.
1: Το βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και καλό είναι να μπει λίγο μια τάξη.

0: αφήστε με σε μια ξαπλώστρα να ξεκουραστώ.
1: Και μετά?
0: Να κοιμηθώ.
1: Και άμα έρθουμε και σε σηκώσουμε την ξαπλώστρα και σε ρίξουμε μέσα στη θάλασσα.
0: Βρε, και η άλλη με ολόγυμνη να έχει με βάλει ανάμεσα στα μπουμπόνια και πάρει και ένα λουλουλου να κάνει κάτι τέτοιο, πάλι δεν θα ξυπνάω από την κούραση που έχω. Ναι,
1: αυτή είναι τρομερή δήλωση που έκανε ο Μάνος τώρα. Μήπως έχεις πυρετό.
0: Τι. Κούραση, σωρευμένη εγώ.
1: Μα τι, τι είναι.
0: Για 27 χρόνια είχα κούραση.
1: Τι. Α! Τα υπόλοιπα που πήγαν. Α, ήσουν ξεκούραστο, εντάξει. Όχι άλλο κάρβουνο, αυτό θα πω. Όχι άλλο. Φανάης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, για να δείτε μια καταπληκτική παράσταση. Καταλαβαίνετε, θα γελάσετε πάρα πάρα πολύ. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματθήλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης στην Ασπροβάλτα αυτή τη φορά, γιατί κάνει περιοδεία η παράσταση αυτή και θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί πέντε από εσάς αύριο την Τετάρτη, 9 και 4 στην Ασπροβάλτα, όπως είπαμε και πάλι, για να την παρακολουθήσετε και να περάσετε υπέροχα στο αμφιθέατρο με προσκλήσεις διπλές. Παιδιά, δεν χρειάζεται να σας πούμε, όταν υπάρχει υπογραφή Ρέπα Παπαθανασίου.
0: Θα γελάσετε σίγουρα.
1: Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας που, εντάξει, το γέλιο θα βγει πηγαίο και άφθονο. Είναι μια ωραιότατη κωμωδία με τραγούδια για να περάσετε καταπληκτικά.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη, διεκδικείτε τις διπλές προσκλήσεις.
2: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
4: Άλλο κάτι?
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Η Ρία Ελληνίδου θα είναι και αυτή βέβαια στα Music Events με το Κοσμοράδιο 95,1 στην ΔΕΘ.
1: Βεβαίως, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με κάθε επισημότητα μπορούμε να σας το πούμε. Θα είναι το κλείσιμο με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Κυριακή, 13.
1: Έτσι, για να αποχαιρετήσουμε τον καλύτερο τρόπο και πολύ ανεβαστικά με αυτό το κορίτσι.
0: Ναι, αλλά με τη Ρία θα κλείσουμε. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με Λεπά.
1: Λεπά και Λέδι. Λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελο Δημητρίου, εκρηκτικό το δίδυμο αυτό.
0: Κυριακή, έτσι.
1: 6 του Σεπτέμβρη. Μετά ακολουθούν τη Δευτέρα Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς και η Μαρσό.
0: Την επόμενη μέρα Μαραβέγιας Μουζουράκης.
1: Ωραιότατα. Την Τετάρτη Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, γυναικεία υπόθεση.
0: Ωραία.
1: Πέμπτη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη.
0: Ο
1: Ακύλας. Και την Κυριακή η Ρία Ελληνίδου. Όπως είπαμε, έχει ανέβει και αναλυτικό post με τις φωτογραφίες στο Instagram του Κοσμοράδιο. Να δείτε.
0: Δεν πληρώνετε κάτι, μόνο με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ, έτσι.
1: Και μάλιστα, αν το εξασφαλίσετε νωρίς, στα early bird όπως λένε, είναι και πιο οικονομικό, έχει γίνει και αυτό. Μπείτε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, κάντε το και screenshot να το έχετε για να ξέρετε, αν και νομίζω όλες τις μέρες αξίζει να είστε εκεί.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πόσο χαιρόμαστε να βλέπουμε τη συμμετοχή σας και στους διαγωνισμούς και απλά να στέλνετε την καλημέρα σας, όπως έκανε και ο φίλος ο Σάκης. Καλή και για την Κατερίνα θα παίξει διαγωνισμός αργότερα.
0: Εννοείται, καλή. Περιμένετε.
1: Παιδιά, όλες τις συναυλίες που σας προτείνουμε και το Κοσμοράδιο 95,1 είναι χορηγός επικοινωνίας. Για όλες σας δίνω προσκλήσεις. Δεν έχει υπάρξει συναυλία που δεν εξασφαλίσαμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Θέλουμε να ζούμε τις ωραίες μουσικές εκδηλώσεις παρέα και τις θεατρικές βεβαίως και όχι μόνο και ό,τι αξιόλογο συμβαίνει στην πόλη. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι, αλλά να παρακολουθείτε και τα social.
0: Βέβαια, γιατί και εκεί ανεβαίνουν οι διαγωνισμοί και μπορείτε να διεκδικείτε και εκεί προσκλήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω, αλλά πάμε λίγο έτσι Νικήτη, να δούμε λίγο Καλλιθέα εκεί.
2: Έχεις δίκιο, αλλά έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στο περιφερειακό, παιδιά. Είναι στο ύψος της Πηλαίας, εκεί βγαίνοντας για τον κόμβο K12 με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ενώ στη Χαλκιδική όντως υπάρχουν καθυστερήσεις, κυρίως σε Κρυοπηγή και Πευκοχώρη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Όπως είπαμε τις προηγούμενες μέρες, ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
1: Τσέβαλε την κουλούρα.
0: Η κουλούρα τσέβαλε.
1: Αστεφάνω ότι την είχε αφήσει την κοπέλα.
0: Ναι, μωρέ, της είχε δώσει μια κοτρώνα εκεί. Ένα δαχτυλίδι. Μάνο, πιο μεγάλο από το μάτι σου είναι. Με ξέρεις και έχεις. Μεγάλα μάτια.
1: Ναι, ναι. όχι σήμερα.
0: Όχι σήμερα, κλείνω τα μάτια. Γιατί κοιμάται όρθιος σαν θεόρα. Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Έγιναν λεπτομέρειες γνωστές. Το σπίτι του Ρονάλντο έγινε στην Πορτογαλία.
1: Έχει εκκλησία.
0: Έχει. Πήγαν εκεί δίπλα
1: σε. Έφτισε μία, λέει, σε μία μέρα μέσα για να μην βγαίνει.
0: Πήγαν εκεί στο ιερό μιας εκκλησίας. Λοιπόν, η Vogue έκανε όλη την αποκάλυψη. Βασικά ήταν συμφωνημένα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή της 11ης Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία του.
1: Έλα
0: ρε. Χορχίνα ήταν υπάλληλος σε κατάστημα Gucci.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στη Μαδρίτη. Ντυμένη και αυτή και αυτός από την μάρκα αυτή.
1: Ναι.
0: Σε μπέζ ο Κριστιάνος, τα λευκά η Χορχίνα.
1: Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι σκομμενάκι.
0: Κοίταξε.
1: Γήπας.
0: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, Μάνο.
1: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα. Γιατί έχουν και. Η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
0: Ρε άνθρωπε.
1: Τι?
0: Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
1: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
0: Είναι 10 χρόνια μαζί.
1: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
0: Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
1: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει.
0: Το
1: θα το πεις στα 90 σου να πεις ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
0: Αυτό περιμένεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις. Θα σε ακούσεις. Ακουτώ.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Για σας εδώ κάθε πρωί, το ξέρετε, το Κοσμοράδιο 95,1 και πρωινή σας παρέα, ο Μάνος και η Μιράντα και η Σοφία βέβαια εδώ. Και πριν πούμε τις απαντήσεις που μας δίνετε στην ερώτηση ημέρας, φιλιά στη Μαργιαλένα.
1: Γεια σου, Μαργιαλένα.
0: Επιστρέφουν από πολύχρονο με το αγόρι της, το Γιώργο, τρώγοντας κίνηση, λέει, και πηγαίνοντας με 25.
1: Θα προτιμούσα να τρώνε κανένα ντόνατ, να τρώνε κάτι άλλο, κανένα λουκουμά, κάτι για πρωινό.
0: Υπομονή, παιδιά, ναι, και στην ανάμεσα σε Γερακινή και Καλύβες έχει και εκεί κίνηση. Βασικά σου πηγαίνετε προς τη Γερακινή.
1: Τελευταία εβδομάδα, είναι από εβδομάδα δεν θα έχει κίνηση πουθενά στην Χαλκιδική, να ξέρετε.
0: Και τεράστια υπομονή, όπως είπαμε και πριν, ξανά στην Νικήτη. Για να κουβεντιάσουμε όμως τώρα λίγο τις απαντησούλες σας. Η ερώτηση της ημέρας είναι: ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια?
2: Να πηγαίνω στα πανηγύρια με καλούς φίλους, λέει η Κατερίνα.
0: Και εδώ του χορό.
1: Μιράντα δεν θα πάει μαζί μας.
0: Σίγουρα.
1: Εμείς που δεν πάμε, ναι, για πες.
2: Ο Γιάννης λέει: μου αρέσουν τα πρωινά που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι ζέστες, να πηγαίνω για περπάτημα.
0: Ωραίος.
2: Και η Σόνια λέει να με ξυπνάει ο άλλος 7 το πρωί με το είναι γλύκα, είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη.

0: Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1 κοντά ή μακριά, έχουμε και το application για smartphone και tablet. Βεβαίως, το κατεβάζετε δωρεάν και έχουμε μας ακούτε και... με άψογη ποιότητα όπου και αν βρίσκεστε.
1: Έχουμε λοιπόν και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα. Τι δεν πρέπει λέει, να κάνετε μετά το σεξ κατευθείαν.
0: Α, κατευθείαν. Να κοιμηθείς.
1: Αχ, με γυράνε.
0: Κατευθείαν.
1: Όπου θέλωσα. Πραγματικά θα ήθελα.
0: Εσύ έτσι που είσαι σήμερα.
1: Ναι, πραγματικά. Όχι, θα ορίστε, έκανα σεξ και δεν κοιμήθηκα σήμερα.
0: Θα κοιμηθείς πιο πριν εσύ. Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Σωστό.
0: Άλλη μια μέρα τζίφος.
1: Μην τρέχεις κατευθείαν στο ντουζ. Εντάξει, δεν υπάρχει ανάγκη για επιθετικό καθαρισμό τη ευαίσθητη περιοχή.
0: Καλά, ρε παιδί, κατευθείαν είπαμε, λίγο σε 5 λεπτά.
1: Επίσης, μην χρησιμοποιείτε λέτε, αρωματικά αφρόλουτρα, μαντιλάκια, μηνόμνομα κτλ. Μπορεί να προκαλέσουν λέει, ερεθισμό και κοκκινίλα.
0: Ναι,
1: ένα ήπιο πλησιματάκι, εντάξει, με χεράκι οπωσδήποτε καλά να πλύνει.
0: Εν τω μεταξύ, σκέψω τώρα, να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, πέρασε ωραία. Και να ανοίγει ξαφνικά το μαντιλάκι με το αντισηπτικό και να αρχίζει. Όχι, τι μήνυμα περνά στον άλλον.
1: Μην παραλείπει λέει την τουαλέτα όταν τη χρειάζεται. Τρέχει κατευθείαν για
0: κοιτάξτε, η υγιεινή παιδιά είναι πάρα πολύ βασικό. Εντάξει.
1: Μην ξεχνά την ενυδάτωση. Προσέξτε και τι εσόρουχα θα φορέσετε μετά.
0: Ναι. Ενυδάτωση νεράκι. Θα πιούμε λίγο νερό. Διότι εσύ, μάλλον, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θερμίδε όλε αυτέ με του πολυελαίου και όλα αυτά τα ακροβατικά που κάνει. Έξτρα ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Κάψιμο θερμίδων.
1: Νιστάζουμε μετά το σεξ λόγω ότι υπάρχουν αυτέ οι ορμόνε, η προλακτίνη, η οξυτοκίνη κτλ.
0: Βασικά, τι ορμόνε μπορεί να μην τι ξέρετε. Ξέρει πολύ καλό ότι χαλαρώνει μετά από λίγο. Πρέπει να πέσουν οι παλμοί.
1: Ακριβώς. Και μην πιέζεστε για να παραμείνετε ξύπνια. Ορίστε, πιέστε και εγώ να μείνω ξύπνια Μιράντα. Ναι. Και ήρθα σήμερα και
0: σήμερα
1: ορίστε.
0: Σέρνεσαι.
1: Βλέπεις, σέρνομαι. Κατάλαβες. Δεν έχω και πολύ έλεος στο σπίτι γιατί τον γκρέμισα.
0: Τον γκρέμισε και αυτό.
1: Άστα και αυτά που τα πας.
0: Ανακαίνιση χρειάζεσαι. Ναι. Ρεκτυφιέ θες εσύ. Γιατρούς όλες τις ειδικότητες.
1: Όλα μαζί.
0: Πόρε μέσα. Μας έβαλες μέσα, μάνο. Το κλείσαμε το μαγαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπραν. Βούλα, σύγκρουση ταξί με μοτοσυκλέτα. Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός της μηχανής. Γαστούνι, σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες που διέριξαν την Παναγία Καθολική. Προκάλεσαν ζημιές 3.000 ευρώ ενώ έκλεψαν μερικά κέρματα. Φωτιές. 302 συλλήψεις για εμπρισμούς από την αρχή του έτους. Καλιφόρνια. Ξεκινάει δίκη κατά της Meta από 29 πολιτείες που κατηγορούν Facebook και Instagram για εθιστικές πρακτικές στους ανήλικους. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γίνονται περισσότερες γνωστές λεπτομέρειες για το γάμο της Ιουλίας Καλυμάνη.
3: Πού πρέπει να ξοδεύετε χρήματα για να είσαστε χαρούμενοι?
2: Και το δώρο σας. Διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου αύριο στα Μουδανιά. Μείνετε εδώ πάντα και για τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα. Κοσμοράδιο 95,1. Όσο πιο χαμογελαστά και κεφάτα γίνεται και ηλιόλουστα και καλοκαιρινά, εδώ είμαστε για όλους εσάς. Η Μιράντα Σμουλιώτη και ο Μάνος Βολάνης. Όπου και σας βρίσκουμε, μεγάλο δροσερό φιλί. Το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.
1: Δήμητρα, αρετή. Μπορεί ο αδερφός σας να είναι σε διακοπές, αλλά εσείς μπορεί να είσαστε συντονισμένες εδώ και να γνωρίζετε. Είναι οι αδερφές του Γιώργου Τσεσμετζή. Να ξέρετε, έχω μία καινούργια έρευνα.
0: Τα έχει βάλει με τον Γιώργο ενώ λείπει.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Τι?
1: Λένε οι επιστήμονες ότι πρέπει, λέει, κάποιος να είναι ευτυχισμένος αν και μόνο ξοδεύει χρήματα για την αδερφή του ή τις αδερφές του.
0: Έτσι γίνεται ευτυχισμένος.
1: Έτσι ακριβώς λένε οι ψυχολόγοι.
0: Άρα μάλλον ότι... είσαι μέσα στη δυστυχία που δεν έχεις αδερφή.
1: Εγώ δεν έχω αδερφή, δεν πειράζει. Εγώ. Αλλά ο Γιώργος που έχει, για να είναι ευτυχισμένος λοιπόν, πρέπει οι αδερφές του να παίρνουν ένα μπόνους από αυτόν. Συνεχόμενο.
0: Ωραία. Μπορείς να δοκιμάσεις εσύ να νιώσεις να γίνεις ο μεγάλος αδερφός ή ο μεσαίος αδερφός των αδερφών του Γιώργου.
1: Όχι.
0: Και να δεις αν θα λειτουργήσει αυτό για σένα, να είσαι ευτυχισμένος.
1: Κοίτα, θα μπορούσα. Τι? Κάτσε, η μεγάλη είναι παντρεμένη. Με τη μικρή του αδερφή θα μπορούσαμε να συνάψουμε. Όπω λέει ο Γιώργος, καλύτερα την πετάξω στο θερμαϊκό. Παρά να τη δώσω.
0: Τροπή, τροπή.

0: σαν στο φεγγάρι.
1: Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Τι είναι το yellow box, Μιράντα?
2: Ναι, μάνα μου. Yellow box. Γιατί στα ελληνικά δεν μπορούμε να βρούμε καμία έτσι άλλη ελληνική λέξη.
1: Ναι.
2: Θα μου πεις, θα πούμε κίτρινα κουτιά, κίτρινες διαγραμμίσεις. Αυτά λοιπόν που βλέπετε τώρα που μπήκαν από χθες, ουσιαστικά τα βάψανε στη διασταύρωση 3 Σεπτεμβρίου με λεωφόρο στρατού εκεί απέναντι
1: στο Βελίδιο.
2: Συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης. Λοιπόν, τα yellow box αυτά, το κίτρινο αυτό πλέγμα, είναι ουσιαστικά για να μην μπαίνουμε σε εκείνο το σημείο, ακόμη και αν έχουμε πράσινο. Δηλαδή, να αφήνουμε ελεύθερη την διασταύρωση.
1: Να μην μπαρκάρουμε.
2: Σε καμία περίπτωση. Καλά. Αν σκεφτεί κάποιο ότι. Α, μήπως είναι για τα μηχανάκια.
1: Πες μου ότι υπάρχει κάποιο που ξέρει τι είναι το yellow box και αν θα το παρατηρήσει κάτω.
2: Κοίτα,
1: που βρίσκεται.
2: Νομίζω, το βλέπουν, αλλά ίσως να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι. Σου λέει, α, κάνουν αυτή τη διαγράμμιση.
1: Ωραία.
2: Για να έχουμε την αίσθηση του ορίου του δρόμου.
1: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, ουσιαστικά είναι για να αφήνουμε τους κάθετους δρόμους ελεύθερους, ακόμα και όταν έχουμε πράσινο σε περίπτωση μποτιλιαρίσματος. Τις διασταυρώσεις, ξέρετε, τις αφήνουμε ελεύθερες, ακόμα και αν έχουμε φανάρι μπροστά.
1: Είναι το σημείο που όταν μπλοκάρει εκεί στο φανάρι της Χάνθ που φτάνει μέχρι εκεί η ουρά, ξέρεις, κλείνω και δεν μπορεί να κατέβει από εκεί πέρα, από το 3 Σεπτεμβρίου, να κατέβει ο κόσμος προς τα κάτω.
2: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό υπάρχει αυτό το yellow box.
1: Δεν είδα να σχολιάζεις.
2: Τι?
1: Το ότι ήξερα ποια είναι ο οδός που κατεβαίνει από εκεί κάτω.
2: Η αλήθεια είναι, το σκέφτηκα και λέω τώρα, όντως το ξέρεις ή επειδή το είπα πριν.
1: Το είπα.
2: Το 3 Σεπτεμβρίου,
1: ναι. Ναι, ναι,
2: αυτή κατεβαίνει. Έτσι λοιπόν, για να μην ακινητοποιούμαστε και να μην μποτιλιαριζόμαστε.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Πηλαίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και οι καθυστερήσεις στη Χαλκιδική παραμένουν στα ίδια σημεία, στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και αρκετές είναι στο δεύτερο, στο φανάρι της Νικήτης.

0: μην μείνει τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα δεν θα μείνει αφού συναυλιακά συνεχίζουμε πάρα πολύ δυνατά. Στέλιος Ρόκος, αύριο στα Νέα Μουδανιά. Μαζί του και η Έλληνα Παναγιωτίδου, εκπληκτική Σαλονικιά, με όλη του την ενέργεια.
2: Έχουν συνεργαστεί κιόλας, ξανά στο παρελθόν.
1: Και στο παρελθόν. Και τις επιτυχιάρες εννοείται του Στέλιου Ρόκου. Όλοι μαζί θα βοηθήσουμε, θα βάλουμε και ένα χεράκι. Δεν γίνεται να πας στην συναυλία του Στέλιου Ρόκου, να μην τραγουδήσεις, να μην νοσταλγήσεις με τις μπαλάντες του και τα πολύ ρυθμικά του τραγούδια. Τραγουδάω δυνατά. Έτσι λέγεται το tour, με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Μουδανιά, έφτασε η σειρά σας.
2: Και εσείς που δεν θα πάτε, θα σας πούμε Μουδανιά, νια, νια, νια, νια. Κάπως έτσι.
1: Μπορείτε όμως να είστε εκεί και να διεκδικήσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς. Αύριο Στέλιος Ρόκος θα είναι στα Μουδανιά και τώρα παίρνετε το κινητό σας για να στείλετε μηνύματα.
2: Στο Viber φυσικά, στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Ρόκος, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε συμμετοχές σας. Καλή τύχη, θα πάρετε τις διπλές προσκλήσεις και αύριο στα Μουδανιά θα ροκάρετε με τον Στέλιο Ρόκο.

0: Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχα πάει στην Κρήτη.
1: Ναι, κάποτε.
0: Την αποφεύγω γενικά.
1: Πού σου να, μικρούλης.
0: Όχι, όχι, αλλά είχα πάει στο Ελαφωνήσι.
1: Όλοι έχουμε πάει στο Ελαφωνήσι.
0: Καλά, όχι όλοι.
1: Ναι, όσοι έχουμε πάει στην Κρήτη, να το διορθώσω.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει μια φορά τουλάχιστον στο Ελαφωνήσι.
0: Τουλάχιστον.
1: Την τελευταία φορά που πήγα πάντως, επειδή είχα διαβάσει ότι ήταν τόσο κοσμοσύρωση.
0: Ναι.
1: Τέτοια κοσμοσύρωση.
0: Είχες πάει σε hot περίοδο γι' αυτό.
1: Όχι τόσο, αλλά επειδή την παραλία αυτή. Βέβαια έχει και το νησί το Ελαφωνήσι απέναντι.
0: Ναι.
1: Τώρα να δούμε λίγο ποιο είναι στην κατάταξη ψηλά. Έχει την παραλία Ελαφωνήσι, αλλά υπάρχει και νησάκι απέναντι. Μιλάμε για την Κρήτη.
0: Που πας περπατώντας.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ήταν τόσο ωραία και απλά, χωρίς ξαπλώστρες, χωρίς φαβούρα. Είναι πολύ συχνά στη μεν. Και είναι στην δεύτερη θέση παγκοσμίως το Ελαφωνήσι της Κρήτης, ως μια από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Οι κορυφαίες 25 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τον Global Beach Index από το beach.com. Θα το δείτε σύντομα στο κοσμοράδιο.gr το άρθρο. Λοιπόν, Ελαφωνήσι δεύτερο και πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτιά νίκη στα Virgin Islands, την παραλία Trunk May.
0: Πού είναι αυτό τώρα, πού είναι τα Παρθένα?
1: Στο St. John, άκουσες με το Virgin Islands.
0: Ναι, πού είναι ακριβώς Αμερική.
1: Δεν ξέρω αν έχει γενικώς ή κάτι και είναι όνομα και πράγμα.
0: Κάτσε να δω πού βρίσκεται, μην έχει καμιά πτήση. Virgin Islands.
1: Σίγουρα, απευθείας τα έχει μάνο. Απευθείας κανόνα καγιάκ να πάρεις. Υπάρχουν και άλλες ελληνικές από την Κρήτη. Φαλάσαρνα στη 14η θέση, αλλά και ο Μπάλος στην 21η. Εκπληκτικές και οι τρεις, θα έλεγα. Ο Μπάλος, παιδιά, για μένα αξίζει να κάνετε με τα ποδαράκια σας την αναρρίχηση, την ανάβαση, να κατέβετε. Ξέρω, κουράζεστε και μόνο που τα ακούτε τώρα. Μπράβο στις ελληνικές παραλίες.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ! Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Οδυσσεβάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογυροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Με μια καλή μέρα πολύ αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάτι.

0: Γάμος, ελευθερός δεν θα είναι. Ελευθερός δεν θα είναι.
1: Βρετείς εσύ.
0: Είδες.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό. Όχι μόνο μιξάρεις τον παίζος DJ.
0: Τίποτα. Και τώρα
1: να σου πω, ναι. Τέτοια κάνεις, βάζεις το ένα με το άλλο.
0: Όχι, το κάνω αυτά παλιωμοδίτικα είναι πλέον. Μιράντα, σιγά τώρα.
1: Τα κάνεις μόνο τραγουδιστά.
0: Ναι.
1: Μήπως έχει καλέσει να τραγουδήσεις η Ιουλία Καλυμάνη στο γάμο της και δεν μου το λες.
0: Θα με δει από κοντά έτσι, είπε, γιατί έλειπα όταν ήρθε εδώ και θα χωρίσει μετά. Δεν θα παντρευτεί καν. Sorry, Μιχάλη.
1: Δεν νομίζω να γίνει το χατήρι σου.
0: Όχι, όχι.
1: Μανώλη μου, όχι. Ναι, Μανουλάκι
0: όχι.
1: Μου,
0: όχι. Όχι. Ναι, ναι.
1: Η Ιουλία ετοιμάζεται, όπως λέμε, αφού το κλειστέ να ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας.
0: Uh-huh.
1: Είναι μαζί με τον Μιχάλη Τουρατζίδη, στενό τη συνεργάτη, δημιουργό των επιτυχιών της βεβαίως. Πολύ γνωστός και καταξιωμένος.
0: Παρθένη νήσι, να σε διακόψω κιόλας από πριν, το ψάχνα Πουέρτο Ρίκο είναι δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να θέλουν να πάνε εκεί ταξίδι του Μέλητος, κατάλαβε.
1: Θα τους προτείνεις να πάνε εκεί. Έχουν κάνει κάποια ταξίδια. Μας έχει πει η Ιουλία Καλυμάνη off the record. Λέει βέβαια την προσωπική τη ζωή και τα ταξίδια και όλα αυτά. Λέει παιδιά, δεν χρειάζεται.
0: Καλά κάνεις.
1: Βάζουμε, περνάει καλά. Έγινε γνωστή, λέει, η εκκλησία που θα παντρευτεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θέλω να το πω. Γιατί δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Υπάρχει παντού.
1: Όντως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστό μου λέει στην Θεσσαλονίκη είναι και στην Παπάφη.
0: Ναι.
1: Και πολλές άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον ιερέα που το γνωρίζουν προσωπικά και όλα αυτά. Εγώ με το καλό θα πω.
0: Να τους πούμε και πότε.
1: Μέσα Σεπτεμβρίου. Α, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Μαζί με την έκθεση. Εντάξει, θα έχουμε έκθεση. Υπάρχει ωραία. Distraction.
0: Εντάξει,
1: η ώρα καλή να ευχηθούμε να είναι αγαπημένοι όποτε και αν είναι, είτε επαληθεύονται είτε όχι αυτά που γράφονται.
0: Τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε.
1: Εννοείται.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χίλια κομμάτια έχουμε γίνει.
1: Σιγά βρε ταλέπορε. Σιγά βρε κουρασμένο νιάτο.
0: Τουλάχιστον Μιράντα, εμείς δεν κάνουμε τέτοια λάθη όπως κάνανε στην ΕΡΤ, στην πρωινή την εκπομπή που λέει ότι γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έχασε τη ζωή πριν μερικούς μήνες. Έτσι. Ναι. Στην ηλικία των 49 ετών.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παρασκευάς Άντζας, ο
0: ποδοσφαιριστής παλέμονος του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας.
1: Θα γινόταν 50 ετών σήμερα. Ένα λάθος που, ναι.
0: Εντάξει, ευτυχώς έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά ο δημοσιογράφος και λέει έπρεπε να είναι σε ασπρόμαυρο, λέει, φόντο η φωτογραφία, γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Είπανε γίνεται 50 ετών σήμερα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να γραφτεί ποτέ αυτό
0: φυσικά,
1: το πράγμα. Αυτός που κάνει την προετοιμασία, ο αρχισυντάκτης, ο βοηθός, ο ένας, ο άλλος, η συντακτική ομάδα, ξέφυγε από όλους. Εντάξει, λάθη γίνεται.
0: Μπορεί να έχει πάρει ο βασικός αρχισυντάκτης σε διακοπές και ήταν κάποιος που ήταν μαθητευόμενος.
1: Είναι αυτά τα τσικό που λένε.
0: Ναι,
1: πολύ προσοχή σε όλα αυτά. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη καμιά φορά, ξέρετε.
0: Ουδής αλάνθαστος. Ουδής άσφαλτος.
1: Άσφαλτος, βρε. Μίλα σωστά ελληνικά.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σοφία, έχουμε κίνηση του δρόμου.
1: Μισό λίγο να στείλουμε μια καλημέρα στα παιδιά που κάνουν απίθανα road trip. Από Νίκαια Γαλλίας είναι Μιλάνο. Κώστας Ρένα, Κυριάκος Ρέα, Λευτέρης Χαρούλα έχουν φτάσει στο Μιλάνο. Μποντζόρνο! Να περάσετε υπέροχα. Τώρα να δούμε τι γίνεται στη δική μας, στους δικούς μας δρόμους.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς το Ανατολικά και στο ύψος της Πηλαίας πάλι προς εκείνη την κατεύθυνση. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς το Ανατολικά και στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι αλλά και στο φανάρι της Καλυθέας στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι μποτιλιάρισμα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Βγαίνει ραντεβουδάκι έτσι τώρα, εδώ καλοκαιρινό, πάρα πολύ ωραίο. Και στο πρώτο ραντεβού θα σα πούμε εμεί τι ερωτήσει να κάνετε για να τον αποκαλύψετε ή να την αποκαλύψετε.
1: Να ανακαλύψετε τον αληθινό εαυτό του προσώπου με τον οποίο βγήκατε.
0: Αυτό.
1: Πώς θα περιέγραφε τη ζωή σου μέχρι σήμερα?
0: Okay.
1: Φαντάζεσαι ότι θα το ρωτήσω αυτό το πράγμα?
0: Να ρωτήσω τους άλλους.
1: Τι θα πεις? Ναι, κοίταξε, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μιλάει η καριέρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Οι φίλοι μου. Το Instagram μου.
0: Κοίτα, τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει πραγματικά? Αυτό εύκολο.
1: Τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει? Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι
0: ένα. Μια συναυλία, ένα τελικό Champions League, α πούμε. Ένα τέτοιο. Τα ταξίδια, κάτι.
1: Πώς δεν είπε το Μουντιάλ?
0: Το Μουντιάλ που ξεκίνησε 11 Ιουνίου και τελείωσε. Λοιπόν, άρα ρωτούσα κάποιον που σε γνωρίζει. Καλά, πώς θα σε περιέγραφε?
1: Εγώ θα το πω αυτό. Ρώτα αυτόν θα πω.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Κάποιος που με γνωρίζει
0: πώς
1: καλά,
0: ναι,
1: ας τον περιγράψει. Αλλά μπροστά μου, όχι πίσω μου. Εντάξει.
0: Τι δίνει περισσότερο νόημα στη ζωή σου?
1: Καλή πολύ φιλοσοφία τώρα για ένα ραντεβού.
0: Ας
1: πούμε λίγο τι ταινίες μας αρέσουν. Ποια νησιά έχουμε πάει και δεν θα ξαναπάμε.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Αν τρώμε καρπούζι και βγάζουμε τα κουκούτσια. Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι θα ήθελες να λες πιο συχνά στους ανθρώπους?
1: Αχ, η ζωή είναι μικρή και σύντομη. Αυτό. Μέσα στην αισιοδοξία.

0: Έλα, το αγαπημένο σου Μιράντα, ναι. Το αγαπημένο σου τραγούδι αυτή την περίοδο, στο αφιερώνουμε. Άντε.
1: Είναι ανεβαστικό, είναι ξεσηκωτικό. Έτσι είναι. Πώς τον τίτλο προσπαθώ να. Αντισυμβατική σχέση είναι, βεβαίως. Η Φέη Θεοχάρη, Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ να είστε, όλοι έχουμε τον guilty pleasure μας, εντάξει. Mm-hmm. Έχουμε όμως και την ερώτηση της ημέρας. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
0: Σοφία, τι έχουν απαντήσει φίλοι μας?
2: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω τη θάλασσα.
0: Και εμένα μου αρέσει να είμαι μέσα στη θάλασσα, να μην έχω γύρω κόσμο και να κλάνω και να κάνει μπουρμπουλίδες. Πάρα πολύ ωραίο είναι.
1: Σοφία, πάμε να φύγουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, μαζί. Άστο να λέει αυτό τις μπουρμπουλίδες του, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
2: Πάμε, γιατί εδώ έχει και air condition τέρμα. Αν και αυτό θέλει η Αθηνά, μας λέει στις απαντήσεις.
1: Δεν θα γινόταν φίλη σου σίγουρα.
2: Air condition και πάπλωμα να έχει από πάνω.
1: Α, δεν είστε
0: καλά.
2: Το λατρεύω, λέει. Ενώ η συνώνυμα τη Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
0: Ωρε φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
0: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να τον
0: τώρα
1: τρώμε.
0: Το δω και καταλαβαίνει. Γίνουνε. Κάνουν κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
0: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιές?
1: Βε στο National Geographic.
0: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
0: Πώς αυτόνονται οι κολλιές.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
0: Και τι κάνουνε κολλιές.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.

0: ακολουθούν τύψει.
1: Κολουθούν τύψει.
2: Πίσω από το χαμόγελο.
1: Να στύψει, λέει, να στύψει χυμό. Πορτοκάλι ναι, τώρα ναι. Το πρωί, στο
2: αυτό.
1: Πρωινό.
2: Να πάρει βιταμίνε. Γιατί σήμερα ξεκίνησε λίγο ντεφορμέ μάνο. Ήσουν λίγο αδύναμο.
1: Λίγο, έτσι...
2: λίγο χαλαρό, λίγο κινησμένο.
1: Λίγο τι να κάνω.
2: Πάντων, λίγο τι
1: σας
2: να
1: είπα να ξεκινάμε 9 η ώρα, δεν θέλετε.
2: Όχι, 8 μα περιμένουν οι φίλοι. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω να του κακοκαρδίζω. Φίλοι και φίλε που ήσταν εδώ από πολύ νωρί, καταλάβετε σήμερα για μένα ήταν λίγο απαιτητική αυτή η μέρα, αυτό το τετράωρο. Είναι που αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και δεν το βλέπω ως δουλειά. Είναι και λίγο ψυχανάλυση αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είδες εγώ την ψυχανάλυση που κάνω κάθε μέρα.
2: Μετά πρέπει να πάω αλλού για ψυχανάλυση. Μέσα μπαίνω.
1: Σκέψου όμως ότι 16 χρόνια ξυπνάς μαζί μου.
2: Ξέρεις πόσα λεφτά μου χρωστάς.
1: Ξεκινάμε από τους γονείς μου πρώτα.
2: Εκεί θα πληρώσω εγώ τους γονείς.
1: Εκεί πρέπει να χρωστάμε τα πρώτα.
2: Καλά, ναι.
1: Και από εκεί και μετά πηγαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τι ζόρι τραβάμε, τέλος πάντων. Έχουμε και εμείς τα δικά μας, καταλαβαίνετε. Μια μεγάλη παρέα είμαστε. Κάθε πρωί εδώ σας στέλνουμε 8 με 12. Ελπίζουμε να περνάτε πραγματικά όμορφα και να σας κάνουμε να χαμογελάτε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ρωτάμε και διάφορα και στα social. Στο Instagram το ερώτημα, το διληματικό. Διακοπές το Σεπτέμβρη με λίγο κόσμο ή Αύγουστο με όλη τη βαβούρα.
1: Καλά, νομίζω ότι η πρώτη επιλογή, νομίζω Σεπτέμβρη με λίγο κόσμο.
2: Ναι, ναι. Τελικά έτσι. Είστε του λίγου κόσμου, αλλά οι περισσότεροι πάνε ναι. Αύγουστο. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τότε παίρνουν τις άδειες, μάλλον κλείνουν. Ναι. Πολύ ωραία είναι και αρχές Ιουλίου. Πάρα πολύ
2: ναι,
1: ωραία.
2: Το προτείνω ανεπιφύλακτα ναι. Γιατί φέτος είδατε και γενικότερα οι ζεστούλες
1: έχουν. Τι είχε πάει εσύ, πώς το
2: είχε. Ναι, αρχές
1: Ιουλίου. Μέσα.
2: Εκεί, γύρω στις 20. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Το ερώτημα παραμένει στο Instagram για να απαντήσετε αν θέλετε και γενικότερα ανεβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα. Έρχεται όμως τώρα.
1: Η Ραφαηλία Ντόντογλου. Έρχεται εκ νησιών.
2: Ναι, ήταν.
1: Κάπου σε ένα νησί ήταν.
2: Θα σας τα πει. Θα σας πει
1: αυτά.
2: Εντυπώσεις της και εννοείται θα παραμείνετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για όλες τις ωραίες μουσικές εκπλήξεις και όχι μόνο.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη
1: και τη Μιράντα Σμουλιώτη.
2: Καλή σας μέρα.
3: 90, 95, 1. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
4: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
9: yeah.
8: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
6: Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
9: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ρέμος και Δευτέρα δεν είναι. Λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, παιδιά? Πώς περνάτε? Μαυρίσατε? Τρώτε καρπούζια και πεπόνια και πίνετε φρέντο φρέσκο? Καλά, εγώ φρέντο φρέσκο πίνω χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί το αναφέρω ως καλοκαιρινό ρόφημα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Είμαι η Ραφαήλ Εντόντεχλου και έχω πολλά ωραία να ακούσουμε και σήμερα παρέα. Έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και pick the song. Δεν έχουμε και κίνηση, ακόμη δεν έχετε γυρίσει, πουλάκια μου. Ακόμα Χαλκιδική είστε. Λίγο στον περιφερειακό βλέπω καθυστερήσεις από έξοδο Πειλέας μέχρι τον κόμβο K12, αν κατευθύνεσαι προς τον κόμβο K12. Κατά τα άλλα, κοιτώντας στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα λίγη υπομονή στο φανάρι. Αν κατευθύνεσαι προς Κρυοπηγή, καλή τύχη. Εκεί κλασικά έχει πάντα κίνηση. Το ίδιο και στο Πευκοχώρι, κυρίως στο κατέβασμα. Κοιτώντας τώρα στο δεύτερο πόδι, κλασικά το φανάρι της Νικήτης. Και γενικά από μεταμόρφωση σε Νικήτη θα έχεις λίγο θεματάκι, θα έχεις κάποιες καθυστερήσεις. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά η ζωή. Μετά βλέπω λίγο και στα Μάλγαρα τις κλασικές έτσι καθυστερησούλες. Όλα θα περάσουν και όλα θα πάνε καλά, αλλά εσύ δεν θα πας πουθενά. Θα μείνεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Φιλιά και στο Αιγαίο, φιλιά και στο Ιόνιο, και στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα και εκεί στη Ζάκυνθο. Παιδιά, που να βρέθηκα έτσι λίγο τις προηγούμενες μέρες και λέω πόσο όμορφο νησί είναι αυτό. Φυσικά έχουμε μια βασική, οπότε πήγα να δω κυρίως το ναυάγιο εκεί. Αυτό το είχα άχτη να το δω. Ξέρεις, το ναυάγιο της Ζακύνθου, δεν ξέρω, το ναυάγιο έχει μείνει το μισό. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έμαθα και το story από πίσω. Δεν υπάρχουν αυτά τα νερά, τα καταγάλανα με τις λευκές παραλίες. Δεν υπάρχουν, νομίζω, σε άλλη χώρα. Ειδικά στο Ιόνιο, αυτές οι σπηλιές που διαμορφώνονται και πας με το καραβάκι και νιώθεις ξαφνικά ότι η ζωή έχει νόημα. Άλλο level. Άλλο level. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Δεν θέλω να ακούσω κανένα καλό χειμώνα, επειδή πέρασε ο 15 Αύγουστος. Είμαστε και στην Ελλάδα, οπότε καλοκαίρι έχουμε βασικά μέχρι μέσα Σεπτέμβρη. Πρέπει να τελειοποιήσουμε και το μαύρισμα μερική. Οπότε καταλαβαίνετε. Να περιμένουν οι ζεστοί καπουτσίνοι, παρακαλώ, και τα σχετικά, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαιράκι. Ακόμα κοκτέιλ, παραλία και Κοσμοράδιο στα τέρμα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Στέλιος Ρόκος και στο χαπί ακούσω και στο ράδιο στο Κοσμοράδιο 95,1 όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Μας έχεις την παρέα σου μέσω του κοσμοράδιο.gr και της εφαρμογής μας για iOS και Android. Οπότε ό,τι κινητό, tablet έχεις, μπαίνεις, κατεβάζεις την εφαρμογή από το store και μας έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άγκυρα, να εδώ δίπλα, παραδίπλα και στη Βιβί και στο Μάριο που μου λένε καλό χειμώνα. Τι ωραία. Ναι, δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν και χειμωνάκιδες ανάμεσα μας, παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτοί που λένε πότε θα έρθει, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο να πρασινίσουν, να πορτοκαλίσουν τα φύλλα και τέτοια περίεργα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να πάμε να μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο, για το Pick the Song. Γιατί ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει τον αέρα στις 2 παρά τέταρτο. Κωνσταντίνος Αργυρός. Το καλοκαίρι μας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Ελεύθερος.
1: Ελεύθερος για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή.
0: Άντε να διαλέξεις, έχω να πω εγώ. Να βάλω και τις καμπάνες για να γίνει τριπλό το δίλημα, να γίνει τρίλημα. Δεν ξέρω, μου αρέσουν και τα δύο πολύ εμένα. Το θέμα είναι ποιο αρέσει εσάς όμως, βασικά. Οπότε θέλω να μπείτε στο Instagram, Κοσμοράδιο 100.951. Πάω να ανεβάσω τώρα το. Καθυστέρησα λίγο τι να κάνω, καταλαβαίνετε. Να πάω να ανεβάσω λοιπόν το story της ψηφοφορίας. Να μπείτε να ψηφίσετε και όποιο διαλέξετε περισσότερο, αυτό θα παίξει στον αέρα. Τώρα πάμε να λογαριαστούμε παρέα με την Κατερίνα Τηλιόλιου.
2: Αυτή

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Στέφο Σαμπάνη, γεννημένη, έτσι ταξιδεύουμε σήμερα. Μουσικά και ωραία. Ελπίζω και εσείς κάπου να ταξιδεύετε. Τώρα, αν έχει τελειώσει η άδεια, παιδιά, υπομονή. Υπομονή. Δεν πειράζει. Δίπλα είναι η Χαλκιδική. Πετάγεσαι έτσι για πλάκα. Τώρα δεν είναι. Είναι και άδεια η πόλη, να ξέρεις. Οπότε μια χαρά βολεύει κιόλας. Έχουν μείνει μόνο οι Βαλκάνοι, βέβαια, που οδηγάνε όπως οδηγάνε. Όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Αλλά εντάξει, τώρα ας μην αρχίσω. Γενικά η οδηγική παιδεία σε αυτή τη χώρα είναι ό,τι είναι. Λοιπόν, εγώ να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη που πήγε το tour του, πήγε και Αθήνα, πήγε και Θεσσαλονίκη. Πάντου πάει ο Βαγγέλης, είναι τέτοιος πολυταξιδευτής. Επίσης στην Έλενα που πετάει για Σύρο. Τι ωραία που είναι τα νησιά μας και τι ωραία όταν μπορούμε να τα βλέπουμε, γιατί συνήθως είναι λίγο ακριβά και δεν μπορούμε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι μας στεναχώρια, το θέμα είναι να κρατάει 2 ώρες το πολύ. Τα λέει η Κετούλα και έχει και απόλυτο δίκιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: άλλα τα κακά παιδιά που γυρνάνε σπίτι και τους λένε αλήτες και τέτοια σχετικά και παραπλήσια και παραλυκόμενα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1 και το κοσμοράδιο.gr, γιατί μπορεί να ακούσω από κάπου μακριά. Η Χρύσα πάντως στέλνει φυλάκια στο Γρηγόρη που πάει Χαλκιδική για μπάνιο. Εγώ να σου πω ότι μερικοί τυχεροί ανάμεσά σας, τρεις λοιπόν συγκεκριμένα, θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα την Παρασκευή 21 του μήνα, αυτή την εβδομάδα δηλαδή στις 8, στα Νέα Μουδανιά εκεί στο αμφιθέατρο By the Sea, όπως λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Θα μου γράψεις το όνομα τεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη φέρτο. Ξέρεις, φέρτο μου. Ας μην αρχίσω για δικό σας καλό δηλαδή, γιατί καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μένεις συντονισμένος για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Εκ των οποίων 186 στη Γάζα και 71 στο Σουδάν. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για σένα, Βεβή, που το ζήτησες, γιατί μας αρέσει πολύ. Να ξέρετε, αυτό το τραγούδι το ακούω και κάτι μέσα μου, δεν ξέρω, κάτι τρελαίνεται γενικά, βρε παιδί μου. Κοσμοράδιο, δινεύεται και ένα, εδώ είσαι συντονισμένος, εδώ ανεβαίνουμε μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, καθαρά είμαστε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω τίποτα, παιδιά. Ακόμη και Κωνσταντίνου Καραμαλή, που γενικά έχει το κακό της χάλη αυτή την ώρα, πάλι έχει καθυστερήσει από Μαρτίου μέχρι Βούλγαρη, αλλά είναι μόνο εκεί. Ο περιφερειακός μια χαρά. Τίποτα. Κινήστε κανονικά, κινήστε με προσοχή πάντα. Βέβαια, ειδικά άμα είστε προς Χαλκιδική, θα κάνετε υπομονή σε Καλυθέα, μόνο εκεί βασικά, στον Κόμβο, αν πηγαίνετε προς Κρυοπηγή, καθώς και Πευκοχώρη. Τώρα στο δεύτερο πόδι, στην Νικήτη. Στο τρίτο, μια χαρά. Στο τρίτο δεν έχει γενικά ποτέ κίνηση. Μόνο εκεί στο Σταυρό, σε εκείνο το φανάρι, σε εκείνο τον Κόμβο, εκεί κάνεις γύρω στα 15 χρόνια να περάσεις. Αλλά ναι, κατά τα άλλα, φιλιά να στείλω στην Αμουλιανή, παιδιά εκεί πέρα. Όλοι Κοσμοράδιο ακούνε εκεί πέρα. Όλοι ακούνε Κοσμοράδιο και όλοι είναι πάω. Εγώ πολύ τους πάω εκεί πέρα, τους ανθρώπους, να ξέρετε. Λοιπόν, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε λίγο, γιατί θα τρελαθώ. Αυτή είναι η Ριέλη Νίδου.

0: Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Το ακούστο Κοσμοράδι 95,1 είναι το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και πάμε να μιλήσουμε για ζώδια τα οποία ευνοούνται οικονομικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και όχι, δεν είναι όλα, είναι μόνο τέσσερα. Δίδυμοι, τοξότες, καρκίνοι και εγώκεροι. Καρκίνοι και εγώκεροι βασικά νιώθουν ότι επιτέλους η δουλειά τους αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ο Δίας, ειδικά για τους καρκίνους, ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών τους, φέρνοντας ευκαιρίες. Ενώ για τους εγώκερους, οι επενδύσεις αρχίζουν να φέρνουν κέρδη και μιλάει και για παθητικό εισόδημα, να ξέρετε. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Εγώ είμαι Λέων, εγώ ξέρω μόνο να ξοδεύω. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους που έχουν θετικές ανατροπές λόγω του Δία στο Λέοντα, που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους κάνει να ζητάνε όσα πιστεύουν ότι αξίζουν. Και οι τοξότες, που το σύμπαν ανοίγει δρόμους που οδηγούν κατευθείαν στην οικονομική επιτυχία, επενδύσεις, νέα επαγγελματικά ανοίγματα. Αλλά γενικά απαιτείται θάρρος, παιδιά. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Ο τολμών νικά. Επίσης, ο τολμών ακούει Κοσμοράδιο. Και ο μη τολμών. Γενικά όλοι Κοσμοράδιο ακούμε, γι' αυτό μην εδώ και μην πας πουθενά.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
5: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
5: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

έχω κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Γίνεται να έρθει για άλλη μια συναυλία και ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί δεν πρόλαβα να πάω, παιδιά, στην προηγούμενη. Και ο Μαζό θέλω να ξανάρθει, άμα γίνεται. Γενικά, εγώ πολλά θέλω. Επίσης, θέλω να επανανωθούν οι One Direction. Μάντεψε όμως. Όχι. Θα έρθει ο Στέλιος Ρόγκος, παιδιά, και έρχεται αύριο στη Χαλκιδική συγκεκριμένα, στα Νέα Μουδανιά. Στις 21 του μήνα, ο Ακύλας. Έτσι, φερτό μου. Πάλι στα Μουδανιά, κάναμε και διαγωνισμό νωρίτερα. Γυρνάμε Θεσσαλονίκη 26 Αυγούστου, Καλαμαριά, Θοδόρης Φέρης. Ναι, ρε φίλε, ακούω να λες. Ναι, θα κάνουμε και γι' αυτό κληρώσεις. Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτεμβρίου, 7 Σεπτεμβρίου Στέλιος Ρόγκος και 12 κλείνουμε, δεν κλείνουμε, με Αντώνη Ρέμο, γιατί μετά έχουμε και τη Death και τα Music Events, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για όλα αυτά. Όλο θα είμαι κι εγώ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Αχ, πώς τα λέω.

Και ισανότερα λοιπόν, Γιώργος Κακοσέος, ακούς το Κοσμοράδιο 95,1, Τρίτη 18 Αυγούστου. Σιγά σιγά γυρνάτε από τις άδειες οι περισσότεροι, αλλά το καλοκαίρι είπαμε δεν τελειώνει ακόμα. Έχει το καλοκαίρι, έχει και συναυλίες, έχει και παραλίες. Έχουμε να διατηρήσουμε και ένα μαύρισμα, παιδιά. Τι να γίνει, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Και αυτό και το επόμενο τραγούδι θα είναι καλοκαιρινό. Είναι το Pick the Song, το ψηφίσατε εσείς ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελεύθερος και το καλοκαίρι μας. Το νικητήριο είναι το καλοκαίρι μας. Τραγούδι που μας ταξιδεύει, μας πάει σε ένα ηλιοβασίλεμα, σε μια παραλία. Εκεί που σκάει το κύμα πλαφ, πλαφ, πλαφ, πλαφ. Και εμείς πίνουμε πίνες κολάντες ή ό,τι κάνει τον καθένα χαρούμενο, βρε παιδί μου, στη ζωή. Ποια είμαι εγώ να κρίνω. Λοιπόν, το καλοκαίρι μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, το Pick the Song της Τρίτης.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γεύση.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι. Ακούς το Κοσμοράδι 95,1 για κλείσιμο. Γιατί πότε πέρασε καν το δύο ώρο μας, ούτε που το κατάλαβα. Παραδόξως, αν και Τρίτη, αν και Αύγουστος με άδεια, που όλοι έχουν τελειώσει άδειες, μα μου σου του. Εντάξει, δεν πειράζει. Όσο έχουμε μουσική και όσο έχουμε παρέα, θα είμαστε μια χαρά γενικά. Να στείλω τα φιλιά μου στη Σταυρούλα και στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, στη Λίτσα που ακούει από εκεί, τη μαμά μου τη Μέρη που επίσης ακούει από εκεί. Σε όποιον ακούει, από όπου και αν ακούει, ό,τι και αν κάνει, είτε είναι σε παραλία, είτε σε βουνό, είτε οπουδήποτε, βρε παιδί μου, ότι κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο. Ποια είμαι εγώ να κρίνω. Λοιπόν, θα σε αφήσω με Βασίλη Χαροκόβο για το επόμενο δύο ώρα. Θα είναι στη συντροφιά σου. Θα σου κρατήσει παρέα με τις καλύτερες μουσικές, φυσικά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδι είναι 5 και 1. Και όσο για εμάς, τα λέμε αύριο πάλι, μεσοβδόμαδα στις 12 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και μη σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
4: Σε έβαλε την κουλούρα.
3: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία του.
4: Έλα ρε.
3: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν πάλι σε κατάστημα Γκούτσι.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Στη Μαδρίτη.
4: Ναι. Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι γκομενάκι.
3: Κοίταξε.
4: Γήπας.
3: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, μάνο.
4: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
3: Γιατί έχουν και.
4: Μα η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
3: Ρε άνθρωπε. Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
4: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
3: Είναι
4: τελείωσε.
3: 10 χρόνια μαζί.
4: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
3: Ωρε φίλε. Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
4: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πεις στα 90 σου να πεις ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
3: Α, αυτό περιμένεις.
4: Ναι.
3: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις. Ακούτο.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 73 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Χαλκιδική. Άγνωστοι στα νέα φλογητά προκάλεσαν φθορές στο C-Track, τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα. Αθήνα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία τριών ανδρών που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Πήραν πάνω από 120.000 ευρώ. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ινδονησία. 68 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την απουσία σου.
1: Φίτουλευκού πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το ζεστό καλοκαιρινό και παράλληλα πολύ ωραίο μεσημεράκι Τρίτης. Με πολλή διάθεση και νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και έτσι με μια γρήγορη ματιά σου λέω πως μια χαρά φαίνονται τα πράγματα προς στιγμή στους δρόμους. Γενικότερα στην πόλη, κεντρικά, ανατολικά και δυτικά. Οπότε για να δούμε και Χαλκιδική, μήπως έχουμε και εκεί κάτι διαφορετικό. Όχι, παιδιά, μια χαρά είμαστε και εκεί. Με κάποιες καθυστερήσεις στα κλασικά φανάρια και στα τρία πόδια σε Καλλιθέα, Χανιώτη. Λίγα προβλήματα επίσης σε Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό. Οπότε μια χαρά τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να φορτσάρουμε και σιγά σιγά να αρχίσουμε να πλησιάζουμε στα μισά της εβδομάδας. Αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Έρχεται τι άλλο. Φυσικά επιτυχία και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: έχουμε κάνει δυνατό ξεκίνημα. Είναι κάτι πολύ αγαπημένο που έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στο 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Κάνουμε παρέα φυσικά, παιδιά, στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και για την επικοινωνία μας σε περιμένω εννοείται στο Viber στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονοι να είστε γεροί, παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Αρσένιο, Αρσενία, Αρσινόη, Λαύρο, Λαύρα, Λάουρα και Φλόρα. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Εννοείται καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί φυσικά παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες με εμάς να τις απολαμβάνουμε πάντα παρέα στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Pix Lux στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
6: Υπάρχουν το νιώθω.
5: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Είναι αγαπημένο. Έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις σου. 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR, στα περίεργα της ημέρας, διαβάζω πως οι Αυστραλιανοί low cost Jetstar θα χρεώνει πλέον τους επιβάτες που θέλουν να τοποθετούν μεγαλύτερη χειραποσκευή στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα, καθώς δωρεάν επιτρέπεται μόνο μία μικρή τσάντα που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ενώ η επιπληρωμή χειραποσκευή προσφέρει και προτεραιότητα επιβίβασης. Μάλιστα, αυτά είναι μεγαλεία λοιπόν, με τη χρέωση να ξεκινά από 25 Αυστραλιανά δολάρια και να μπορεί να φτάσει ως και τα 60 δολάρια ανάλογα με τη διαδρομή και τη ζήτηση, με την απόφαση φυσικά να προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις. Βέβαια, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μειώσει τις καθυστερήσεις και θα αξιοποιήσει καλύτερα τον περιορισμένο χώρο στα ντουλάπια. Έτσι το λένε. Τώρα να δεις που σε λίγο θα πληρώνουμε για να πάμε και τουαλέτα, θα σου λέει πρέπει να κρατηθείς γιατί είναι πιο ελαφρύ το αεροπλάνο και θα φτάσουμε πιο γρήγορα. Λοιπόν, δεν θέλω να εκνευριστώ και είναι ακόμα Τρίτη, οπότε πάμε αμέσως για μουσική με ακόμα μια επιτυχία να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Τρίτης, πάντα στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο, άκρος καλοκαιρινό μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα κόσμο συντονισμένος, καθώς ήδη τρέχουν διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες, δηλαδή και για Στέλιο Ρόκο αύριο Τετάρτη στα Μουδανιά και για Ακύλα στο ίδιο μέρος την Παρασκευή. Και αυτό, παιδιά, είναι μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν διαγωνισμοί για προσκλήσεις και meet and greet για Θοδωρή Φέρη και Κατερίνα Λιόλιου. Όπως μιας και πιάσαμε έτσι τη ροία, συνεχίσουμε μετά την Κατερίνα Λιόλιου. 7 Σεπτεμβρίου έχουμε Στέλιο Ρόκο, όπως 12 Σεπτεμβρίου αγαπημένο Αντώνιο, που κάτι ετοιμάζουμε και για εκεί. Όπως φυσικά έχουμε εκτός από αυτά, ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε παράλληλα και για τα music events της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε σε λίγο, όσο για τα υπόλοιπα εμείς είμαστε μαζί στο δεύτερο μεσημέρι της εβδομάδας. Και αμέσως στη μουσική μας έρχεται τι άλλο, ακόμη μια αγαπημένη επιτυχία. Και αμέσως πάμε έτσι να δώσουμε ένταση και να την απολαύσουμε παρέα στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Τι τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας το απολαύσαμε, έπαιξε δυνατά μόλις στους 951 και εδώ είμαστε, ομορφαίνουμε ακόμα ένα μεσημέρι και φυσικά ακόμα ένα καλοκαίρι στην αγαπημένη του συχνότητα και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα, παιδιά, που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1937, ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Σαν σήμερα επίσης το 2004 πρόκειται για μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο φυσικά της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Όπως τέλος, το 2017 φεύγει από τη ζωή ιδιαίτερα αγαπητή Ελληνίδα ηθοποιός, Ζωή Λάσκαρη. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο με πολύ ωραίο διαγωνισμό για τη δεύτερη μας ώρα και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Έτσι,
1: τώρα δεν ξέρω.
2: Το έχεις πει, θα πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι εκεί το τυχερό σου.
1: Θα μείνω.
2: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα,
1: έτσι. Δηλαδή θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
2: Καλά το σκέφτεσαι. Κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.

0: Λυκά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στα Μουδανιά την 3η 18 Αυγούστου στις 8.45 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρπουλο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρπουλο. Προπόληση more.com.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται εντός του μήνα η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Συνεχίζονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Χαλκιδική. Έως και 50% μειωμένη η παραγωγή της χονδροελιάς. Δύο αστυνομικοί τραυματίες από την επίθεση των Ρωμά στη Γαστούνη. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Λαμία. Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε πειραματικό λύκειο. Ιταλία. Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Έτνα.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο από τους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως μια χαρά συνεχίζουν να είναι τα πράγματα, παιδιά, στην πόλη, όπου όπου και αν κοιτάξω, είτε κεντρικά είτε ανατολικά ή δυτικά, δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό προς στιγμήν. Όσο για τη Χαλκιδική και εκεί, σε καλή κατάσταση είμαστε. Αν εξαιρέσεις έτσι πολύ λίγα προβλήματα στα Φανάρια, σε Καλυθέα, Χανιώτη, Πευκοχώρη, Νικήτη και Ιερισσό. Οπότε όλα μια χαρά, προχωράμε. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει, τι άλλο, αγαπημένη επιτυχία που έρχεται για ένα εξίσου πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, το απολαύσαμε μόλις τους. 9-5 και 1 είναι το μεσημέρι Τρίτης με εμάς πάντα μαζί. Και μιας και έχω μηνύματα έτσι μαζεμένα, καλησπέρες θέλω να στείλω αμέσως στην Αναστασία, τη Σοφία, τον Γιώργο, την Κική, τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά στη Γερμανία, την Ιωάννα, τον Περικλή και την Άντια, η οποία παρεπιπτόντως μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από μια μαγική παραλία στο δεύτερο πόδι. Όπως αντίστοιχα, πολύ ωραίες, πάρα πολύ βασικά ωραίες φωτογραφίες μου στέλνει και η Ιωάννα με τον Περικλή, οι οποίοι μου λένε πως πηγαίνουν προς Γιάννενα εκεί να απολαύσουν το υπόλοιπο των φετινών διακοπών. Καλό δρόμο, παιδιά, καλά να περάσετε. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις τα πάντα με ένα και μόνο κλικ και φυσικά μένεις ενημερωμένος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστας Αφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο...

0: ενθουσιασμό. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατήστο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατή. Να είστε εκεί.
2: Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι ακόμη μια επιτυχία που απολαύσαμε με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς ομορφαίνουμε ένα κλικ παραπάνω το μεσημέρι Τρίτης και αμέσως, μιας και το αφήσαμε σε εκκρεμότητα, να πούμε πως λίγο πριν το τέλος των φετινών συναυλιών, καθώς αυτή του Αντώνιο είναι 12 Σεπτεμβρίου, στις 6 λοιπόν Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα φετινά Music Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω πραγματικά. Εκεί φέτος θα απολαύσουμε στις 6 του μήνα Λευτέρη Πανταζή με Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δάφνη Λόρενς, 8 Πάνω Μουζουράκι με Κωστή Μαραβέγια, στις 9 Ελεονόρα Ζουγανέλη, 10 Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, 11 Ακύλα και 13 Ρία Ελληνίδου, σε ένα μαγικό καλοκαίρι το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 13. Φυσικά πάντα με όλες τις αγαπημένες μας συναυλίες και τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, μένεις εδώ γιατί θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Και νομίζω πολλά είπα. Πάμε μέσα σε μουσική με κάτι αγαπημένο να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είναι αγαπημένο και φυσικά επιτυχία που έπαιξε μόλις σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παρέα ομορφαίνουμε το μεσημεράκι Τρίτης. Και σήμερα, παιδιά, στα περίεργα της ημέρας, διαβάζω πως η βρετανική εταιρεία Deep ξεκίνησε να αναπτύσσει ειδικά υποβρύχια καταλύματα με στόχο οι επιστήμονες να μπορούν να ζουν και να εργάζονται για εβδομάδες στο βυθό. Με το μεγαλύτερο project μέχρι τώρα, το Sentinel, να σχεδιάζεται για βάθος περίπου 200 μέτρων. Και άκου τώρα, παραμονή έως 28 ημέρες και τους ερευνητές έτσι να εκτιμάται ότι θα μπορούν να μελετούν τον ωκεανό χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνουν καθημερινά στην επιφάνεια. Έχουμε ξεφύγει, παιδιά, γενικότερα, κερδίζοντας έτσι πολύ περισσότερο χρόνο έρευνας. Η εταιρεία βασίζεται στην τεχνική του κορεσμού, saturation diving, που επιτρέπει στους δίτες να παραμένουν σε μεγάλο βάθος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με το όραμα της Deep να είναι μακροπρόθεσμα μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία κάτω από τη θάλασσα, με στόχο να γνωρίσουμε καλύτερα έναν από τους πιο ανεξερεύνητους κόσμους του πλανήτη. Το θέμα είναι αν θέλουμε, γιατί εκεί κάτω ποιος ξέρει τι κρύβεται, και να σου πω την αλήθεια, δεν είμαστε και ιδιαίτερα φαν του να μάθουμε. Όσο για την μουσική μας, κάτι αγαπημένο παίρνει σειρά και παίζει αμέσως δυνατά περίπου 15 λεπτά πριν από τις 4, με εμάς πάντα μαζί στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

μάθησες να πέσω το πρόσωπό μου.

Μαζί λοιπόν ομορφαίνουμε κάθε μεσημέρι, φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Αυτή ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε ότι ναι, μεν μιλήσαμε για το Κοσμοράδιο.gr λίγο πριν, όπου ενημερώνεσαι φυσικά για ό,τι συμβαίνει καθημερινά όσον αφορά τον κόσμο και τη μουσική. Βέβαια, έχουμε και όλα τα social, όπου εκεί μας ακολουθείς για να βλέπεις ό,τι καθημερινά συμβαίνει στην αγαπημένη σου συχνότητα. Όπως επίσης έχουμε και τους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου εκεί βρίσκεις συνεντεύξεις από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τον Τάσο Ριζόπουλο, όπως αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς και στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, όπως και τα highlights και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις δύο ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα της Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε, φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: τρώμε.
2: Που και καταλαβαίνει. Γίνουν. Κάνουν κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ.
1: Βες στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές. Κάτι τέτοιο κάνανε.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουν κολλιέ.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 51χρονος Αλβανός που ψάρεψε παράνομα 47 κιλά μύδια. Σύφνος. 3 νεκροί ύστερα από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Βάουτσερ παιδικών σταθμών. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Ζιμπάμπουε. Στους 92 οι νεκροί από το ναυάγιο. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Ο Άρης κέρδισε με 0-2 την αναγέννηση Καρδίτσας. Η Ηρακλή συντήθηκε με 1-3 από το Βόλο και η ΑΕΛ κέρδισε με 1-3 την Καλυθέα.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι είναι. Όπως τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Εντάξει, έκλαψε, χτυπήθηκε λίγο, τα είπε και στους φίλους του, ήπια και κανένα δυο ποτηράκια παραπάνω, αλλά από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι ξεκινήσαμε καψούρικα και τίμια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, η πόλη συνεχίζει και είναι χαλαρή, έτσι. Μ' αρέσει που είναι χαλαρή η πόλη, γιατί αρχικά οδηγώ και δεν συναντάω κίνηση. Δεν υπάρχει καλύτερο. Φανάρια συναντάω. Αυτό είναι η αλήθεια. Είμαι η βασίλισσα του κόκκινου φαναριού, αλλά τουλάχιστον δεν συναντάω κίνηση. Ωστόσο, φίλε μου, οδηγέ. Εκεί στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή προ αεροδρόμιο έχουμε κάποια μικροθεματάκια και για σένα, φίλε παραθεριστή, οι εργαζόμενε στη Χαλκιδική έχουμε κίνηση στην Καλυθέα, καθώ από ό,τι φαίνεται και στο Πευκοχώρι εκεί στον Κόμβο, ενώ στα υπόλοιπα μέρη, ναι, μεν υπάρχουν κάτι πορτοκαλί καθυστερήσει όπω βλέπω εγώ στο χάρτη, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Τα έχουμε όλοι και σήμερα. Έχουμε πολύ λαχτέρι στο διαγωνισμό, πάρα πολλά θέματα. Εννοείται και φιμπρίο και διάθεση και Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν στου 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

0: μπορεί ακόμη να μην είναι η ώρα για το ηλιοβασίλεμα, αλλά σίγουρα ήρθε η ώρα για να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Και αν θέλει να πα να κάνει πιλάτε, όχι πιλάφι, γιατί εγώ παλιά τον μπέρδευα. Αν θε να πα να κάνει πιλάτε, να κερδίσει συγκεκριμένα 10 συνδεδρεί πιλάτε Reformer και Cadillac για το Σεπτέμβριο στο The Lemon Project, πρέπει να μπει τώρα στο Instagram μας, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, και να δηλώσει συμμετοχή. Είναι το post εκεί, ποζάρω, ξανθούλα, ξανθούλα με άλλο μαλλί και σου χαμογελάω και σου λέω τι πρέπει να κάνεις για να μπεις στην κλήρωση. Την Παρασκευή θα κληρώσουμε τον τύχερο νικητή, οπότε εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία και μαγειρεύω επιτυχίες. Έρχεται και Δέσποινα Βανδύ και Θοδωρής Φέρης στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης.
6: ΖΑΦ.
7: Τίτλος.
6: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.

Θοδωρής Φέρης, τα λέω και εγώ και τα λέμε πάρα πολύ καλά μαζί. Εδώ είμαστε στους 9.5 και 1 στο Κοσμοράδιο. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Σε αυτό το ρεθί σου σου μέχρι τις 6 και σήμερα 18 Αυγούστου λέμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και τη Φλόρα. Πάντα όταν ακούω το Φλόρα θα θυμάμαι τους δύο ξένους. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου. Επίσης, σαν σήμερα το 1920 οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα ψήφου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα το Tennessee γίνεται η 36η πολιτεία η οποία επικυρώνει τη 19η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, δίνοντας στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα λοιπόν, και από εμένα τα καλύτερα. Καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ στους 9.5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου.

Το βάλε λοιπόν, γιατί χωρίς Κατερίνα Λιούλιου, ξέρεις, εγώ εκπομπή δεν κάνω. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εμείς δηλαδή, γιατί ο Αντώνης γκρινιάζει. Πότε λέει θα ξημερώσει η Παρασκευή, θέλω να φύγω. Πού να πας καλή. Το θέμα είναι να βρίσκεις πάντα κάτι θετικό και κάτι όμορφο μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα Παρασκευή, δεν χρειάζεται να κάνουμε την κάθε μέρα Κυριακή. Το θέμα είναι να αγαπήσουμε και τις Δευτέρες και τις Τρίτες και τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Πώς μπορείς να με αγαπάς τα Σάββατα, το είπε και ο Αντώνης Ρέμος. Τα φιλιά μου στο φιλοναπτήρι, ο οποίος μας ακούει από την Έδεσα, στο Γιώργο, αλλά και στο Βαγγέλη μας ακούει από την υπέροχη Νεράιδα Κοζάνης. Αν δεν έχετε πάει Νεράιδα, να ξέρετε, είναι πραγματικά υπέροχη και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951. Όσο εμείς βάζουμε φωτιά στη νύχτα. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα. Χρήστος Μάστορας, Κοσμοράδιο 95,1 και θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 30,4 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση σαν 33. Από ό,τι βλέπω το βράδυ θα έχουμε κάποια συννεφάκια. Σάββατα σκέφτομαι εγώ. Με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 24. Και χτες έπεσε η θερμοκρασία το βράδυ. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Όσοι έτσι κοιμηθήκατε με τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές, ξέρω ότι το απολαύσατε. Αύριο στους 32 με έχει τη θερμοκρασία. Ενώ μεθαύριο επίσης στους 32. Κάτι για καύσωνες λέει την άλλη εβδομάδα, οι οποίοι θα διαρκέσουν μόνο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα έχουμε ακόμη. Αυτό που έρχεται όμως τώρα στα κοντά, συγκεκριμένα στη δεύτερη μας ώρα, είναι ο διαγωνισμός μας. Γιατί έχουμε λαχταριστό διαγωνισμό από Pizza Fan και θα σου πω εννοείται λεπτομέρειες σε λίγο, γιατί στο μαγειρεύω μαζί με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες έρχονται σε λίγα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
3: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
2: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
3: Έλα ρε.
2: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν υπάλληλος κατάστημα Gucci.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Στη Μαδρίτη.
3: Ναι. Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι σκομμενάκι.
2: Κοίταξε.
3: Γήπας.
2: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, Μάνο.
3: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
2: Γιατί έχουν και.
3: Μα η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
2: Ρε άνθρωπε, δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, η γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
3: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
2: Είναι 10 χρόνια μαζί.
3: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
2: Ωρε φίλε, όλους χωρισμένους τους θέλεις.
3: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό, η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πεις στα 90 σου να πεις ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
2: Αυτό περιμένεις.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κεντρική Μακεδονία. 73 πρόστιμα σε μία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Χαλκιδική. Άγνωστοι στα νέα φλογητά προκάλεσαν φθορές στο C-Track, τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση αμαία στη θάλασσα. Αθήνα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία τριών ανδρών που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους. Πήραν πάνω από 120.000 ευρώ. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ινδονησία. 68 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα.
1: Μη φοβού, σήμερα είναι Τρίτη, είναι 18 Αυγούστου και εμείς ξεκινάμε το δεύτερό μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 9. Βρε καλώς τα παιδιά. Για έλατε, για περάστε λίγο από το Viber στο 6982 95 και 1, 95 και 1 για να πούμε και από εκεί τα νέα μας, όσο εγώ σε ενημερώνω για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην Θεσσαλονίκη χαλαρά τα πράγματα αυτή τη στιγμή με κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό και στο Επταπύριο προς Δυτικά, ενώ στην αγαπημένη Χαλκιδική, στον Κόμβο, στο Πευκοχώρι βλέπουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, ενώ μικροκαθυστερήσεις αυτή τη στιγμή έχουμε και στην Νικήτη αλλά και στην Καλλιθέα. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Και μιας και ξέχασα να συστηθώ στην αρχή της εκφώνησης, γεια σου. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε Ελένη Φουρέιρα και Τζακιό, φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: Θεσσαλονίκη, Αθήνα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθήνα ή Κάζο, μπορεί ή Κάβο να είναι διακοπές ο άνθρωπος, αλλά έτσι λέει το τραγούδι και έπρεπε κάτι να πω. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εσύ είσαι πάρα πολύ πεινασμένος. Αν μην το κρύβεις, ακούω το στομάχι σου γουργουρίσει αυτή τη στιγμή και εγώ θα σου μιλήσω για πίτσα συγκεκριμένα. Πίτσα Φαν και ακόμη πιο συγκεκριμένα τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ. Είναι μια μοναδική γευστική εμπειρία η οποία θα σου δώσει όλη αυτή την όχι ξυνάδα, έτσι αυτό το spike που λένε του lime πάνω στην πίτσα και είναι πραγματικά καταπληκτική. Όμως σήμερα θέλω να το πάμε από την άλλη την πλευρά. Θα σου δώσω δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, αρκεί να μου στείλεις την αγαπημένη σου, βασικά το αγαπημένο σου topping, την αγαπημένη σου γαρνιτούρα πάνω στην πίτσα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort.

0: σαρκασμό. Νούμερο 2. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

0: είναι ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρα βλέπουμε με αυτά που διαβάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω πέσει σε πάρα πολύ ωραία άρδρα τον τελευταίο καιρό και δεν γίνεται να μην τα μοιραστώ μαζί σου. Μιας και βρισκόμαστε στο πικ των πανηγυριών, ένα πάρα πολύ σουρεάλ σκηνικό συνέβη στη Ζάκυνθο, όπου όλοι περνούσαν πάρα πολύ ωραία σε ένα πανηγύρι, τραγουδούσε η Τζέννη Κατσίγιανη και εκεί που περιμένει τα κλασικά πανέρια με λουλούδια, άντε να σπάσει και κανένα πιάτο, ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ολόκληρο κλάρκ, το οποίο έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το μικρόφωνο για να εφοδιάσει τους μερακλείδες με πολεμοφόδια. Ο χειριστής έφερε παλέτες με πιάτα και πάρκαρε, όπως είπα, σε απόσταση αναπνοής από το μικρόφωνο και εννοείται με το που ξεφόρτωσε την παλέτα, ακολούθησε το απόλυτο χάος. Όλοι άφησαν τα τραπέζια τους, πήγανε, πήρανε τα πιάτα, άρχισαν να τα σπάνε όσο τραγουδούσε η καλλιτέχνη και έγινε ένας χαμός. Εννοείται πάντα με ασφάλεια να συμβαίνουν αυτά, αλλά άμα το ψάξετε λίγο online και δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά θα γελάσετε πάρα πολύ. Εγώ τα λατρεύω τα πανηγύρια, λατρεύω τα πανηγύρια, λατρεύω τους χορούς, λατρεύω τα κλέντια, οπότε τα βλέπω κάτι τέτοια. Λίγο ζηλεύω που δεν ήμουν εκεί. Ας στενάξουμε παρέα. Αχ, τα λέει και η Νατάσα Θοδωρίδου.

κάποιο λόγο. Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου.

Χωράκι μου και η Διαδά μου, αγαπημένο τραγούδι, και ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και άμα θέλει, όχι μόνο να ανέβει, αλλά και να αφιερώσει, μπορεί να μα στείλει τα στοιχεία του ατόμου που αγαπά πάρα πολύ στο 6982-951-951 μαζί με το τηλέφωνό του, την αφιέρωση που θέλει να του κάνουμε και όλα αυτά που θέλει να πει. Και το πρωινό στο Κοσμοράδιο με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα από ένα μοναδικό τηλεφώνημα έκπληξη. Αν πάλι έχει δώσει ή έχει δεχθεί τηλεφώνημα έκπληξη, κάνε ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και ακούς όχι μόνο όλα τα τηλεφωνήματα αλλά και όλα τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, καθώς και συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών, τραγουδιστών και ηθοποιών. Και ισανότερα θα πω εγώ, και ισανότερα θα μας πει και ο Γιώργος Κακοσέως. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέμε για λίγο ακόμη μέχρι τις 6.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω για μένα, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ, ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Φυσικά δεν ξεχνάς ότι αν βρεθείς εκτός Θεσσαλονίκης ή εκτός εμβέλειας γενικά της συχνότητάς μας, μπορείς να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android ή να κάνεις ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr. Μένει συντονισμένος, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έρχεται Τάστος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και επιτυχίες αλλά και εκπομπές στο Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάνε ποτέ. Και εμείς ξέρεις ότι δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 19. Συγγνώμη, πότε πέφτασε αυτός ο μήνας στη μέση του. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω αυτό. Δεν θέλω να ακούσω ακόμα καλό φθινόπωρο. Αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 4 ακριβώς όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανύπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει: παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Το έχεις πει, θα πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι και το τυχερό σου, τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα.
1: Έτσι. Δηλαδή, θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
2: Καλά το σκέφτεσαι. Κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
8: Υπάρχουν το νιώθω.
7: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται εντός του μήνα η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Συνεχίζονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Χαλκιδική. Έως και 50% μειωμένη η παραγωγή της χονδροελιάς. Δύο αστυνομικοί τραυματίες από την επίθεση των Ρωμά στη Γαστούνη. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες. Λαμία. Άγνωστοι βανδάλισαν και πέταξαν μπογιές σε πειραματικό λύκειο. Ιταλία. Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Έτνα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πεύκου Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και καλώς ήρθατε και θα τα μάθεις όλα και θα τα ακούσεις όλα και θα κερδίσεις και διαγωνισμούς. Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε! Και σήμερα είμαστε παρεούλα εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδι είναι Τρίτη, είναι 18 Αυγούστου και πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Το κέντρο της πόλης κινείται άνετα, χαλαρά. Οι περισσότεροι δεν έχετε επιστρέψει ακόμη. Το διαπιστώνω γιατί πηγαίνοντας στη Χαλκιδική βλέπω εκεί στην Νικήτη στο φανάρι να γίνεται της τρελής. Επίσης υπάρχει όχι τόσο μεγάλη κίνηση όσο στο φανάρι της Νικήτης, λίγο περισσότερη κίνηση υπάρχει προς τη Γερακινή, σε εκείνο και το φαναράκι. Στη Γερακινή, στο πήγαινε, αλλά και στο έλα. Και λίγη κινησούλα βλέπω και στο φανάρι της Καλλιθέας. Άρα είστε όλοι Χαλκιδικοί και απολαμβάνετε Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο, γιατί και στη Χαλκιδική στους 95,1 μας απολαμβάνεις. Κατάλαβες. Δηλαδή όπου και αν βρίσκεσαι, εμάς ακούς. Δεδομένο. Άκουμε και εμένα, γιατί εδώ στους 95,1 έχω δύο διαγωνισμούς και σήμερα. Πάμε χέρια ψηλά, λέει ο Χατζηγιάννης. Μετά έρχεται Γρανίτα Πολεμώνη Μάρσο, που θα την έχουμε και στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σου πω σε λίγο το πρόγραμμα, δεν το έχεις μάθει. Και βέβαια, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε υπέροχα πλάσματά μου. Yeah!

0: Όταν λέμε για διαχρονικά τραγούδια, μιλάμε για αυτό. Θυμίσεις κάτι από Ελλάδα με τον αγαπημένο Θάνο Πετρέλη. Φιλιά στο Θάνο Πετρέλη, συναντηθήκαμε φέτος. Πάνω στη Βουλγαρία σε ένα event. Καλά, φέτος θα πάμε και Βουλγαρία φέτος. Το 2027 που είναι και στο Μπουρκάζο ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, το Κοσμοράδιο θα είναι και έτσι και αλλιώς. Μην ξεχνάς ότι το μοναδικό διαπιστευμένο ραδιόφωνο από όλη την Ελλάδα που ήταν εκεί και σου μετέδει το διαγωνισμό από τη Βιέννη. Μην τα ξεχνάς αυτά, μην τα ξεχνάς. Όπως μην ξεχνάς ότι η συμμετοχή μας ήταν με τον Ιακύλα. Πού θέλω να το πάω εγώ τώρα, μια και λέω για Ιακύλα. Ότι θα δώσω τρεις διπλές προσκλήσεις για τον Ακυλάκο μας. 21 του μηνός στα Μουδανιά, παιδιά, είναι ο Ακύλας και θα είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε υπέροχα. Βέβαια, ο Ακύλας θα είναι και στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με Κοσμοράδιο 95,1, έτσι. Στην 20η. Αλλά πάμε τώρα να εστιάσουμε για την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. 8 η ώρα ξεκινάει συναυλίο το Ακύλα. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα σου δώσω εγώ. Τι θα κάνεις, θα πάρεις το κινητό, θα πας στο Viber, θα γράψεις Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και θα το στείλεις στο 6982-951-951. Πιο απλά δεν γίνεται. Ακύλα ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο 6982-951-951 για να απολαύσεις τον Ακύλα, όπως είπαμε, την Παρασκευή 21 του μηνός στο ανοιχτό αμφιθέατρο Μουδανιών. Άντε, καλή επιτυχία.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: ΖΑΦ.
5: Τίτλος
4: Αύγουστος.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, Φεστιβάλ Θάλασσας, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Ώρα έναρξης, 9.30. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι κάνεις?
1: Θράψη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ντουέτο του έρωτα, της αγάπης και της επιτυχίας. Ο Νίνο με τη Ζώζεφιν. Μαζί είναι τα παιδιά. Μην προτρέχετε ότι έχουν χωρίσει. Θα σου δώσω την είδηση αν δεν την ξέρεις. Η Ζώζεφιν φέτος το χειμώνα θα είναι μαζί με την Ιουλία Καλυμάνη. Δεν θα είναι εδώ με την Ιουλία Καλυμάνη, που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη η Ιουλία. Αλλά θα είναι μαζί της κάτω στην Αθήνα. Έτσι να το έχεις κατά νου. Τώρα έρχεται η απόλυτη. Όπου απόλυτη η Άννα και το Αιγαίο. Βέβαια έχει γίνει viral το βιντεάκι με τον Ήλια Ψινάκη, όπου την παρακολουθεί, που ακούει το καινούριο της τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, με τίτλο «Γιατί όχι». Και αναρωτιέται η Άννα, να το κυκλοφορήσει ή όχι, και λέει ο Ηλίας κυκλοφόρησε. Το κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Τώρα, αν το κυκλοφορήσει η Άννα, μην εσύ αναρωτιέσαι που θα το ακούσει σε πρώτη μετάδοση. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, όπως έχεις ακούσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες και βέβαια όλα τα καινούργια τραγούδια της απόλυτης, τα έχεις ακούσει σε πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Άννα μου, φιλιά!

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος Νίκος Βέρτης. Έκανε μια μικρή ανάπαυλα για μία εβδομάδα. Έκλεισε το μαγαζί που εμφανιζόταν στην Αθήνα. Αλλά ξαναξεκινάει 22 του μηνός. Τώρα, αυτό το Σάββατο, Σαββατοκύριακο δουλεύει. Σάββατο μετά τις 12:30. Κυριακή όμως ξεκινάει νωρίς, γύρω στις 11. Πήγα τον είδα, είναι εξαιρετικός και βέβαια τελειώνοντας από εκεί, μέσα Σεπτέμβρη ανεβαίνει εδώ Θεσσαλονίκη και θα γίνει χαμός. Πάμε τώρα για Ένοχο Κορμί και Νίκο Οικονομόπουλο. Μετά σου έχω τον Παύλο τον Γκόρδη, πολλά φιλιά στο αγόρι αυτό, το οποίο κάνει τουρ με την Ελικοκίνου, έτσι. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Το μεσημέρι μιλούσαμε. Λοιπόν, και μετά σου έχω και Μοναχική Καρδιά, σου έχω και άλλο διαγωνισμό. Μείνε εδώ, Κοσμοράδιο 95,1. Εγγύηση μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Τα καλύτερα έρχονται. Όπως αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να σου πω ότι σε αγαπώ. Να σου πω για άλλη μια φορά τον πρώτο διαγωνισμό, γιατί έρχεται και δεύτερο. Να το έχει αυτό κατά νου. Το είπα και θέλω να το ξέρει. Δίνω τρεις διπλές προσκλήσεις, όχι δύο, αλλά τρεις, για να μείνει πολλοί κόσμος ικανοποιημένος. Να πάτε να δει τον Ακύλα. Ο Ακυλάκος έρχεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τέλεια. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Όπου βέβαια πρέπει να γνωρίζει ότι και στα Music Events Live θα έχουμε και Ακύλα. Θα σου πω σιγά σιγά το πρόγραμμα σε λίγο. Ξαναυπενθυμίζω το διαγωνισμό. Παίρνει το κινητό, γράφει τη λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τρεις τυχεροί, διπλή πρόσκληση, έτσι. Τέλεια, γιατί μόνο δεν πάω στον παράδεισο. Πηγαίνει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, 8 η ώρα ντάν. Και απολαμβάνει Ακύλα. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, σε κοιτάω κατάματα και σου λέω πάρε να φέρει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα της Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: δρόμε.
2: Το δω και καταλαβαίνει. Γίνουνε. Κάνουνε κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ?
1: Βε στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουν κολλιέ.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρδινο. Η καινούρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρδινο. Προπόληση more.com.
0: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Με το κορίτσι μας την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη ξεκινήσαμε το δεύτερο 60 λεπτό. Τάσο Ζηζόπουλο στον αέρα της πόλης. Και τι λέμε τώρα, όλε, πάμε να δούμε κίνηση στους δρόμους. Ξεκινήσω εγώ από Χαλκιδική έτσι, γιατί εκεί γίνεται η κίνηση. Όλοι στη Χαλκιδική το είπα και στο πρώτο μέρος. Στην Καλυθέα, στο Φανάρι έχει κίνηση, να το ξέρεις. Στην Νικήτη, στο Φανάρι έχει κίνηση, να το ξέρεις. Και στη Γερακινή, στο Φανάρι έχει κίνηση, να το ξέρεις. Στο είπα έτσι, μην πεις ότι δεν σε προειδέασα. Okay. Στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση. Κινείσαι άνετα, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερα κολληματάκια για να δω εκτενέστερα. Όχι, περιφερειακός πεντακάθαρος, Λαγκαδά πεντακάθαρη. Τσιμισκή, άστο σου λέω, φεύγεις. Λεωφόρο Νίκης πεντακάθαρη, Εγνατία πηγαίνει, έλα πεντακάθαρη, ωραιότατα. Συνεχίζει τις διακοπές και ακούτε όπου και βρίσκεσαι, Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Επιθυμίζω διαγωνισμό για τον Ακύλα. Παίρνεις το κινητό σου, γράφεις τη λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Σου δίνω τρεις, όχι μία, τρεις διπλές προσκλησούλογες των έναν, τρεις τυχεροί θα είναι, για να πας την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται την Παρασκευή, 21 του μηνός, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, 8 η ώρα, για να απολαύσεις τον Ακύλα. Σε λίγο κάνω κλήρωση. Ακύλας, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία. Έρχεται δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Yes!

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ρε Νίκο, απέργει και αυτά τα χίλια. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Καιρός. Η Έμι έρχεται. Ναι, η φίλη μου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έρχεται να σου πει τι καιρό θα κάνει αύριο μεσοβδόμεδα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Πάντως να ετοιμάζεις, Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει και 38 άρια. Έτσι να το έχεις κατά νου, το λέω εγώ, σε προειδεάζω από τώρα. Λοιπόν, αύριο ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμοί Κελσίου. Τέλεια. Μεσημέρα 3 ώρα 33 βαθμοί Κελσίου. Τέλεια. Το μποφοράκι θα φτάσει και τα 4, δηλαδή θα δροσιστούμε κιόλα. Η υγρασία όμως θα μας τρυπήσει το κόκαλο μέχρι 60%. Λοιπόν, θέλω να μείνει εδώ, γιατί σε λίγο θέλω να σε προειδεάσω. Έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός, διότι τελειώνω με τον Ακύλα. Τρεις διπλές προκλησούλες έχω για τον Ακυλάκο, για τη συναυλία του που έρχεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανίων. 8 η ώρα, Dan. Viper, γράφει τη λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τρεις τυχεροί από μία διπλή πρόσκληση. Ακύλα, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, σε λίγο έρχεται δεύτερος διαγωνισμός. Μείνε εδώ.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο!
0: Νούμερο 1.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

ρε Κατερινιό, το δικό μας το σπίτι απόψε νοικιάστηκε. Δεν θα νοικιάσω, θα δώσω. Όχι σπίτι, Λαμούρ Κοσμέτικ, Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Πάρε το κινητό τώρα. Γράψε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά στο 6982-951-951. Πακετάρα τεράστια, τεράστια. Θα κάνεις unboxing. Το έκανε προχθές τη φίλη μου η Κατερίνα και το έστειλε στο Viper που κέρδισε. Τι δωράκλα ήταν αυτή. Έχει μέσα ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα προϊόν περιποίησης σώματος και ένα άρωμα που θα επιλέξεις εσύ από τα χιλιάδες, θα σου πω εγώ, αρώματα. Από τις χιλιάδες κολόνιες που έχει το Λαμούρ Κοσμέτικ. Διότι, παιδιά, και εγώ όταν πηγαίνω στο Λαμούρ Κοσμέτικ, τρελαίνω από το να μυρίζω τις κολόνιες στη σχήμα από γνωστές και επώνυμες εταιρείες. Θα πας να διαλέξεις όποιο θες εσύ. Εντάξει. Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951. 951, πακετάρα με τρία δώρα. Περιποίηση προσώπου, περιποίηση σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από γνωστές και επώνυμες εταιρείες. Λαμούρ, ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Λαμούρ Κοσμέτικ, Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Βόσμου. Τέλεια!

Ταλαντούχε, και αν είσαι φοιτητής απουθού και δεν πήγες στο ποσί το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι φοιτητές στο απουθού, το Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μένουν στο κάμπινγκ του απουθού και ζουν 40 epic επικά event σε 70 ημέρες από καραόκι, τουρνουά, beach volley και ακραία θεματικά πάρτι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Για περισσότερες πληροφορίες εσύ που θέλεις να μάθεις, πληκτρολόγησε www.bluebanana.com. Τώρα έρχεται το κορίτσι μου. Ποιο είναι το κορίτσι μου? Η Έλλη Κοκκίνου. Γνωριζόμαστε με την Έλλη πάρα πολλά χρόνια και έχουμε περάσει καταπληκτικά με φοβερές κουβέντες. Άστο! Και πρόπερσι ήμασταν μαζί και στον ίδιο χώρο με το Λευτέρη Πανταζή και την Έλλη Κοκκίνου. Καμαρίνι θεϊκό. Δεν το συζητάω. Η Έλλη Κοκκίνου που έρχεται 9 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ανδρομάχη στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη με Κοσμοράδιο 95,1. Χαμός θα γίνει. Μέχρι να έρθει όμως εκείνη η ώρα, άκου την Έλλη.

έδωσες βάση στους τελευταίους στίχους Πέπε Πετρέλης, ήταν τυχερό μου να σε συναντήσω μωρό μου σε αυτή τη ζωή. Άννα μου, πόσο τυχερός είμαι που σε συνάντησα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Καλώς όρισες, δικηγόρη της καρδιάς μας. Είσαι καλά. Σας έχω πει ότι εκτός από κάποιον άλλο δικηγόρο που έχω επώνυμο και διάσημο, πάντα έχω σύμβουλο και την Άννα Κεφαλά. Εγώ τα δικά μας τα παιδιά τα τιμώ. Γελάς ρε εσύ, μη γελάς. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά που έρχεται τώρα θα σας κρατήσει. Μ' αρέσει που όταν βρισκόμαστε τι γέλιο βγάζουμε δυο μας, το συζητάω με τις ατάκες μου. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται να σας κρατήσει. Ευχαριστώ φίλε, μέχρι τι ώρα θα είσαι? Μέχρι τι 8 με 10 δεν κάνεις μουρλό. Και μετά έρχεται το άλλο το μουρλό, το κορίτσι μας. Η Δήμητρα, μία Δήμητρα έχουμε εδώ, τη Δήμητρα τη Σιβρή. Την αγαπώ πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό πλάσμα. 10-12, σας κρατάει ευχάριστη συντροφιά η απογευματινή ζώνη του Κοσμοράδιου. Δυνατή ζώνη, ισχυρή. Εγώ και Άννα είμαστε από τις πρώτες εκπομπές, το συζητάω. Και η Σιβρή είναι πολύ ψηλά. Λοιπόν, εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος, 6 ώρα τάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω να εισμονείτε, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε και σπάει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
2: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
1: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
2: Έλα ρε.
1: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν πάλι στο κατάστημα Gucci.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Στη Μαδρίτη.
2: Ναι. Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι γκομενάκι.
1: Κοίταξε.
2: Γήπας.
1: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, μάνο.
2: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
1: Γιατί έχουν και.
2: Μα η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
1: Ρε άνθρωπε. Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
2: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
1: Είναι 10 χρόνια μαζί.
2: 10 χρόνια αύριο, ποιο μου λέει ότι θα είναι μαζί.
1: Ωρε φίλε. Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
2: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πει στα 90 σου να πει ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
1: Αυτό περιμένει.
2: Εντάξει.
1: Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζει. Ακούτε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκου Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όλα τα ψέματα και μόνο αυτά ξεστομίζεται. Δυστυχώς δεν πειράζει. Θοδωρή Φέρη. Τουλάχιστον να μπορούμε να τα διακρίνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και όσοι τα τρώνε τα ψέματα, τα θέλουν και τα τρώνε. Μάλλον τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε αυτό το δύο ώρο μας το ωραίο. Άννα μεταξύ μας. 8 με 10. Και πάμε να δούμε για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ψιλομαζευόμαστε σιγά-σιγά. Πολύ ωραία πάει. Στην Εθνική Σαμίνη κατεβαίνοντας τα φανάρια του Λευκού Πύργου θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες επίσης γύρω από τη Χάνθ, εκεί στη διασταύρωση. Στα υπόλοιπα σημεία στο κέντρο είμαστε κομπλέ, το ίδιο και στα δυτικά. Στα ανατολικά τώρα υπάρχει μποτιλιάρισμα στην μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, περιφερειακός και Μουδενιών είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Στο πρώτο πόδι βλέπω τα πράγματα κυλούν χαλαρά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ όμως στο δεύτερο κλασικά υπάρχει το μποτιλιάρισμα στα φανάρια της Νικήτης, οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο, είναι στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε εμείς να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ αμέσως τώρα, πολύ δυνατά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αλήθεια τώρα μπορώ και εγώ. Έλενα από Παρίζου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς τώρα πώς συνυπάρχουμε αυτά τα βράδια μαζί. Εννοείται στο Viber 6982-951-951. Να ανοίξουμε την επικοινωνία μας, να έρθουμε κοντά. Όπως κάθε βράδυ 8 με 10, έτσι και απόψε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Στους 29 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωραία είναι. Εντάξει, καλά ρε παιδί μου, δεν έχουμε παράπονο. Αύγουστος είναι τώρα. Τι θες να έχει, 18 βαθμούς. Οπότε εντάξει, ελπίζω βέβαια να είστε κάπου δροσερά και ωραία, να περνάτε όμορφα. Και εμείς που δεν πήραμε διακοποδάνειο να πάμε φέτος διακοπές, και όμως είμαστε ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι χωρίς stand lines, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Οπότε εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Σε πολύ λίγο έρχεται Αντώνης Ρέμος, Άννα Βύση και Γιώργος Σαμπάνης, γιατί όσα μας αρέσουν παίζουν πάντα πολύ δυνατά στους 95.1.
1: Ο Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
2: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Αντώνης Ρέμος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τον περιμένουμε 12 Σεπτεμβρίου στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης να γίνει ένας χαμός και πάντων με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, μπορεί να βγω, μπορεί και όχι. Για όλους εσάς που μπαίνετε, βγαίνετε, πάτε, έρχεστε, δεν ρωτάτε κανέναν, κάνετε αυτό που κάνετε, ζητάτε και τα αρέστα και γενικότερα ένα χυμαδιό. Άλλος φωνάζει, άλλος ρωτάει και άλλος κρατάει λογαριασμό, που λέει και ένα συγκλονιστικό τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δημήτρη, πολύ καιρό έχω να σε δω, να σε ακούσω. Ίσως ραδιοφωνικά τελικά να συνεπάρχουμε καλύτερα. Τι λες? Λοιπόν, μεγάλο φιλί και στο Θωμά, ο οποίος είναι εδώ, εργασία και χαρά. Εντάξει, αυτή είναι η κατάστασή μας. Και εμείς πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με Άννα Βύση, αφού πρώτα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στο κορίτσι μου, αυτό το υπέροχο μαράκι, το επόμενο για σένα, όλο πιο πάνω, με διάθεση στα ύψη, πάντα δυνατά στους 95 και 1.

Κώστης Φακιανάκης, εδώ σε ένα τέλος λοιπόν αρμόζει πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Έτσι για να μπαίνει και καμιά τελεία. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε λίγο να ακούσουμε Θέλω και Γιώργο Μαζονάκη. Κάθε βράδυ το Σαββάτο εγώ κάτι παθαίνω. Τώρα και Σάββατο να μείνει, να και μια απλή Τρίτη ας πούμε, άκυρη μπορεί κάτι να πάθουμε ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω. Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν για τη συνέχεια αμέσως τώρα και για την αργότερη συνέχεια και στα Βέντο και ο Πασχάλης Τερζής, γιατί όσους αγαπάμε πες μου ξέρεις. Εννοείται όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

πράγματι, πριν γνωρίσουμε κάποια πρόσωπα, ξέρεις, κάποια η ζωή μας ήταν λίγο πιο ήρεμη, λίγο πιο ok. Και μετά λίγο ήρθαν κάποιες αναταραχές. Ωστόσο, αυτό με τις γνωριμίες έχει παραγίνει, δηλαδή αυτό με τα dating apps, ας πούμε, και τις εφαρμογές γνωριμιών. Αποδεικνύει τελικά ότι η οικειότητα είναι πλέον κάτι που αναζητούν οι άνθρωποι ιδιωτικά και συχνά μανιωδώς μέσα στη νύχτα, στα τηλέφωνά τους. Κάπως έτσι προχωράει τελικά η κατάσταση και η πραγματικότητα πάντα έρχεται να χαλάσει μια τέλεια φαντασίωση. Ωστόσο, λοιπόν, γι' αυτό ήρθαν μετά τους personal trainers, life coaches και όλους αυτούς τους ωραίους τύπους, ήρθαν και οι dating trainers, οι οποίοι λένε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια μόνιμη κρίση και ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο πόσο ζωτική σημασία είναι η σωστή υγιής σχέση. Και έτσι, λέει, καθοδηγούν πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, καταλάβατε, υπάρχει νέα δουλειά, νέα θέση εργασίας, νέο επάγγελμα. Γιατί είναι, ψάξτε το, αλλά πρώτα να έχετε λιμένα τα δικά σας και μετά γίνετε και dating trainers και ό,τι άλλο αγαπάτε. Πάμε και εμείς να συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική, πάντα στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει: παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Έτσι,
1: τώρα δεν ξέρω.
2: Το έχεις πει, θα πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι εκεί το τυχερό σου,
1: θα μείνω.
2: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα,
1: έτσι, δηλαδή, θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβες.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβες.
2: Καλά το σκέφτεσαι. Κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ θα σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Φέρτο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ήλιου μπορώ λίγο να έχω το λογαριασμό, παρακαλώ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, δυναμικό το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας και εννοείται μαζί ως τις 10. Άλλη μια ώρα λοιπόν ανά μεταξύ μας, άλλη μια ώρα ανά κεφαλά εδώ στην παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τα πράγματα είναι χαλαρά σχετικά, δεν συναντάται ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά το κέντρο, ενώ στα ανατολικά βλέπω μποτιλιαρισμένη είναι η κατάσταση εκεί στα φανάρια στο Φοίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο ειδικότερα. Στα υπόλοιπα σημεία μέσα στην πόλη είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιφερειακός και Μουδανιών σε πολύ καλά επίπεδα, το ίδιο και σε πρώτο και δεύτερο πόδι, η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με Νίκο Βέρτη, γιατί τελικά ξέρεις τι κατάλαβα εγώ τελικά. Όλα είναι εδώ όπως ήταν παλιά. Αφιερωμένο στη Δήμητρα Σιβρή, η οποία αυτή τη στιγμή μάλλον θα είναι στο δρόμο και θα είναι καθοδόν για το στούντιο. Οπότε ξέρω, αγαπάει Νίκο Βέρτη και εμείς αγαπάμε πολύ. Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Peggy Gina, σε ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε πολύ καιρό να το απολαύσουμε, οπότε είπα να το ακούσουμε παρέα μαζί στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε μαζί και με Νίκο Οικονομόπουλο σε πολύ λίγο και Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία πόσο ωραία ήταν στη συναυλία της στα Μουδανιά, δεν το συζητάω, μας έμεινε αυτό. Και ξέρετε όμως ποια είναι η επόμενη συναυλία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών? Αύριο ο απολαυστικός Στέλιος Ρόκος, που επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά μαζί με όλους εμάς μαζί, φέροντας, ξέρετε, όλη αυτή την ενέργεια που έχει ο μοναδικός Στέλιος Ρόκος και αυτή τη σκηνική παρουσία. Γιατί μιλάμε on stage, ο Στέλιος είναι φοβερός. Πάρα πολύ ωραία τα live του, οι συναυλίες του, και είναι ό,τι πρέπει για να μας φτιάξει το καλοκαίρι μας. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1, αύριο στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών η μεγάλη του συναυλία. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα με το αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Ζαφ.
4: Τίτλος
3: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.

Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος έκανε τις διακοπές του και στη Μύκονο και τριγύρισε γενικά. Εντάξει, καλά κάνει αυτό το αγόρι. Αλλά μόνο σε εμάς που είμαστε εδώ και δεν μπορούμε να φύγουμε, αλλά θα το καταφέρουμε, παιδιά. Κάπως το μυαλό μας θα ταξιδέψει, έτσι δεν είναι? Νάτος και ο φίλος μας εδώ, Αποστόλης, και η Αγγελική μου υπέροχη, και απόψε μαζί στην παρέα η Κατερίνα μου, που είναι, πήγε και αυτό το κόρι στις διακοπές. Αυτή την αίσθηση έχω. Και περνάτε πολύ ωραία, βρε παιδιά, έτσι καλά κάνετε. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, εμείς είμαστε παντού, όπου και αν πάτε και όπου και αν βρεθείτε, και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και το application εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ hot και δυνατό σχήμα, για μια πολύ δυνατή συνεργασία με Δέσποινα Βανδύ, να τρελαθεί η νυχτερινή Αθήνα και γιατί όχι και η Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε εμείς να την απολαύσουμε αμέσως τώρα, δυνατά on air, πάντα στους 95 και 1.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

Πολύ ερωτική η κατάστασή μας απόψε. Τι γίνεται, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς συνεχίζουμε μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφάλα και το πιο κοντινό σε ακρογιαλιά που λέει και ο Γιάννης Πλούταρχος είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή εκεί, παιδιά, σήμερα περπατούσα και λέω: αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω εδώ να είμαι, ρε παιδί μου. Δεν θέλω, ξέρεις πόσο ηρεμείς. Ηρεμείς πάρα πολύ σε αυτή τη βόλτα. Και μετά τσουπ, έρχεται μια βόμβα και λες: επιστρέφεις στην πραγματικότητα. Λες: αποκλείεται. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο και με Γιώργο Σαμπάνη. Άρχισες πολύ και παίζει δυνατά μέσα τώρα και για τη συνέχεια και Θοδωρή Φέρη και Ανδρομάχη για να αποκτήσουμε και λίγο αέρα ανησιώτικο, λίγο χορευτικό. Κατάλαβες τώρα. Μαζί όσα αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ, εννοείται στους 95 και 1.

0: Όχι, αυτό το τραγούδι, Θοδωρή Φέρη. Τα καταστραφούμε. Είμαι εδώ για σένα, μην έρχεσαι. Εσύ, ειδικά μην έρχεσαι.
1: Άνε, κεφαλά, είμαι εδώ για σένα. Όλα τα βράδια, να ξέρεις.
0: Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θοδωρή Φέρη για το κλείσιμό μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τα λέγαμε. Άνω μεταξύ μας 8 με 10, περάσαμε ένα βράδυ σούπερ, ένα βράδυ φωτιά. Οπότε, ξέρετε, τώρα ακολουθεί το καλύτερο. Δήμητρα Σιβρή, 10 με 12 στην παρέα τη ραδιοφωνική. Και εμείς εννοείται, θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα της Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε, φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: δρώμε.
2: Που δεν και καταλαβαίνει. Γίνουνε. Κάνουνε κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ?
1: Βε στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ. Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουν κολλιέ.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και ποιος δεν θέλει, βρε παιδιά, να τον αγαπάνε. Καλά τα λέει η Δέσποινα Βανδέη. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε εδώ που σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, τριτόβραδο και είμαστε παρέα το δεύτερο βράδυ της εβδομάδας μας, 18 του Αυγούστου. Δεν θέλω να ακούω καλούς χειμώνες και τέτοια. Έχουμε ωραιότατο το καλοκαίρι και πολύ έτσι ακόμη καλοκαίρι μπροστά μας. Με διάθεση ωραία και πολύ αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θα κάνουμε και live στο Instagram. Έχω και σούπερ διαγωνισμό νόστιμο. Προτού όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, χαλαρά και ωραία τα βλέπω, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη μας δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Βρήκα και πάνια κατευθείαν σήμερα. Τι να σας πω, τα πέρασε πολύ καλά. Θα συναντήσετε κάποια εμπόδια στα στενά του κέντρου γύρω από την Αγγελάκη, Τσιμισκή και Εγνατία. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πολύ καλά. Κατσιμίδη ανατολικότερα, έτσι κάποιες μικροκαθυστερήσεις προς την άνοδο και την κάθο. Το ίδιο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Στον περιφερειακό είμαστε τέλεια. Δυτικά δεν έχουμε κάτι να μας ανησυχεί και φυσικά πηγαίνουμε και στη Χαλκιδική μας εκεί πέρα τα γνωστά σημεία και εμπόδια στη Χανιώτη στο πρωτοπόδι αλλά και στο Φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο. Κατά τα υπόλοιπα, κράτα με ένα σε κρατώ, όπως λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: Αχ, ένοχο αυτό το κορμί εξαιρετικά αφιερωμένο στον coach της καρδιάς μου, στον Δάνη, που είναι τώρα έτοιμος, παιδιά, ανοίγει αύριο το γυμναστήριο. Ανυπομονώ, να ξέρετε, έχει κάνει και ένα έτσι super lifting το γυμναστήριο όμως και γίνεται χαμός. Πώς ανυπομονούν οι άλλοι, δεν ξέρω τι να κάνουν μετά τις διακοπές. Εγώ ανυπομονώ να πω γυμναστήριο, να ξέρετε. Όλη μου την αγάπη και Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι, και για τον Δάνη που είναι στο φούλον το Κοσμοράδιο στο γυμναστήριο, να ξέρετε. Μπαίνουμε και στα γυμναστήρια βεβαίως, αλλά τώρα μια και είπα γυμναστήριο δεν πάω να ζω και φανταστικό δώρο από Pizza Fan, γιατί έτσι είμαι εγώ. Γιατί όταν μιλάς τώρα για την premium ethnic σειρά της Pizza Fan και συναντάς εκεί πέρα τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Μπορείς λοιπόν να ανακαλύψεις τη νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ, και φυσικά μπορείς να το έτσι συνδυάσεις με την πίνσα Μαργαρίτα Lime και δώρο μια green lemon lime 330 ml για την απόλυτη εμπειρία. Και εσύ εννοείται ότι θα κερδίσεις αν μου στείλεις την αγαπημένη σου πίτσα, το ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

αντισηματική αυτή η σχέση, όπως λέει και η αγαπημένη μας Phil Faye Θεοχάρη. Καλά, παιδιά, πέρασα πάρα πολύ ωραία και γέλασα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη που έκανε όχι ο Τάσος Ριζόπουλος στη Faye Θεοχάρη, αλλά η Faye Θεοχάρη στον Τάσο Ριζόπουλο στο social media, παιδιά. Έχω να σας πω και τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Τάσος. Τον απολαμβάνετε καθημερινά. Θα σα στη μουσική 6 με 8. Μπείτε σε social media έτσι να το βρείτε, γιατί πραγματικά λέει πολύ ωραία και πικάντικα πράγματα. Μας αρέσει η Faye. Τη στέλνουμε την αγάπη μας. Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμό για πίτσα φαν. Δύο πίτσες θα κερδίσει ένα τυχερό. 8 τεμαχίων Bianca Italia. Φαν με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Οπότε για στείλετε τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά. Αποστολή στο Viber 6982-951-951. Εκεί περιμένω και τις αφιερώσεις σας και τα μηνύματα, τις καλησπέρες. Να μου πείτε πού είστε και τι κάνετε έτσι να ζηλέψω. Όσοι διακοπάρετε και μας ακούτε από όπου και αν είστε και μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Κάντε και μια καντάδα που λέει και ο Μπον. Δυνατά στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, σας το αφιερώνω, γιατί είμαστε και ζωντανά τώρα στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω από 951. Εκεί πέρα εννοείται μας ακολουθείς και βλέπεις και όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν, βλέπεις ό,τι συμβαίνει και ανεβαίνει, τα TikTok που ανεβαίνουν και στο Instagram, γενικότερα τα social media. Είμαστε και live τώρα ζωντανά, πολύ μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα, όπως και η ραδιοφωνική. Ακολουθεί Νότης Φακιανάκης και όλα τα σ' αγαπώ. Έρχεται και Γιώργος Κακοσίος που ζητάτε, αλλά και Κωνσταντίνος Αργύρος. Όλα αυτά δυνατά μαζί με Σιβρή σε όλα μας τα βράδια, όχι στο ράδιο. Μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Για μπείτε εκεί πέρα, κάντε και follow, έτσι για να γίνουμε ακόμη περισσότεροι και ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μονομάχη και Γερκός Λιβάνης, δεν μας χωρίζει τίποτα. Τι τραγούδι είναι αυτό, πολύ ρομαντικό, πολύ ωραίο, πολύ έτσι ιδιαίτερο αν το αισθάνεσαι φυσικά για να το αφιερώσεις. Εγώ είμαι εδώ πέρα για όλους εσάς, είμαι η φωνή σας για τις αφιερώσεις. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 6982951951. Εκεί λοιπόν έρχονται τα μηνύματά σας, προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε εσείς. Οι δικές σας αφιερώσεις, όλα όσα ακούμε παρέα μαζί και από το παρελθόν φυσικά, γιατί και τα flashback τα αγαπάτε πολύ. Καλησπέρες και στη Μαρία, τη Χαρά, την Αθηνά, την Έφη, τον Κοσμά, τον Θωμά που είναι πάντα συντονισμένος, τη Φόφη, τον Παύλο, τον Βαγγέλη με τις ωραίες τις φωτογραφίες του, όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε παιδιά. Κοσμοράδιο.gr, παρέα μαζί με Σιβρί στους 9. Κοσμοράδιο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Ρονάλντο και η Χορχίνα επισήμως είναι ανδρόγυνος.
3: Έτσι, έβαλε την κουλούρα.
2: Λοιπόν, έγινε ο γάμος, το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, 11 του Αυγούστου. Ήταν η ημερομηνία που κλείσανε 10 χρόνια από τη γνωριμία τους.
3: Έλα ρε.
2: Ξέρεις, η Χορχίνα ήταν υπάλληλος στο κατάστημα Gucci.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Στη
3: ναι.
2: Μαδρίτη.
3: Αυτός αντί για ψώνια πήγε ψώνι σκομμενάκι.
2: Κοίταξε.
3: Γήπας.
2: Η γυναίκα της ζωής του αποδεικνύεται, μάνο.
3: Κάτσε, δεν πέθανε ακόμα.
2: Γιατί έχουν και.
3: Η γυναίκα της ζωής του μπορεί αύριο να αλλάξει.
2: Ρε άνθρωπε. Δεν λες κάποιον ότι είναι ο άνθρωπος ή ο άντρας της ζωής σου, η γυναίκα σου, όταν αποδημήσεις κύριο.
3: Γιατί τότε θα επισφραγιστεί ότι ήταν παν η γυναίκα της ζωής σου ή ο άντρας της ζωής σου.
2: Είναι 10 χρόνια μαζί.
3: 10 χρόνια αύριο, ποιος μου λέει ότι θα είναι μαζί.
2: Ωραία, φίλε. Όλους χωρισμένους τους θέλεις.
3: Δηλαδή, δεν είναι το λογικό. Η γυναίκα της ζωής μου λέει. Θα το πεις στα 90 σου να πεις ναι, ήταν η γυναίκα της ζωής μου.
2: Αυτό περιμένεις.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, ότι πλησιάζεις. Θα σε ακούσεις. Ακουτώ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Φιτουλεύκου πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη, αλλά εγώ πάλι θα σας πω καλησπέρα και καλωσορίσατε με τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 6 λεπτά και μετά τις 11, Δήμητρας Ιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα και φυσικά έτσι θα συνεχίσουμε με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, τα δικά σας τα μηνύματα, ο διαγωνισμός για πίτσα φαν που τρέχει. Μου στέλνει τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951 και πάμε να δούμε τι γίνεται. Φίλοι οδηγοί και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα είναι ωραία και χαλαρά. Δεν βλέπω καθυστερήσεις στο κέντρο μας, αλλά ούτε και γενικότερα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κίνηση στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος του θεάτρου Δάσους, με κατεύθυνση και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, ουσιαστικά στο δάκτυο Αγίου Παύλου. Οπότε υπομονή εκεί πέρα, εάν πρέπει να πάρετε αυτή την έξοδο. Δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι έχει συμβεί. Και στο Βαρδάρι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις του μοναστηρίου προς την ανάδο και την κάθοδο. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση. Αλληλούια, μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τι τραγούδι, τι επανεκτέλεση, έτσι Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης, στα 12 τσιγάρα που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και φυσικά το απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο κοσμοράδιο.gr. Διαβάζω για τον dating trainer, δεν μας έφτανε και ο ψυχολόγος, δεν μας έφτανε και ο dog walker, δεν μας έφτανε και ο life coach, τώρα έχουμε και τον dating trainer, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αν μπαίνεις μέσα στα dating apps, που εγώ δεν είχα προσπαθήσει έτσι κάπως στο παρελθόν, αλλά δεν τα κατάφερα καθόλου, έχω να σας πω πραγματικά, με το που το κατέβαζα, νομίζω το έσβηνα κιόλας. Τι θέλω να πω, ότι γενικά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια, κάποιοι είναι συνηθισμένοι και ιδιαίτερα στο εξωτερικό είναι πολύ πιο σύνηθες, αλλά και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, γιατί όχι. Αλλά από την άλλη, δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε, τι γίνεται, χρειάζεσαι κάποιον να σου κάνει training για το πώς θα κάνεις dating. Τι άλλο πια. Τι άλλο. Εγώ λέω να αφήσουμε όλα αυτά και να βγούμε έξω στην ζωή μας, την κανονική, εκεί που πίνουμε το ποτό μας, εκεί που περνάμε ωραία, εκεί που μπορεί να πάμε να παραγγείλουμε κάτι και να φλερτάρουμε για να περάσουμε καλά. Έρχεται και Θοδωρής Φέρης που τα λέει και πολύ ωραία και Πέγκυζίνα και Παέ, φυσικά έτσι πολύ αγαπημένη να δεις δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Ζαφ.
3: Τίτλος
2: Αύγουστος.
4: Μίλησε.

πες και τι δεν είπες στο Δόρης Φέρης, τι γίνεται βρε παιδιά, ανυπομονούμε, περιμένουμε να έρθει ο Δόρης Φέρης, τα είπα και χθες στο TikTok εγώ να ξέρετε όλα, ψύχραιμη αντίδραση βεβαίως, τα βλέπεις όλα στο TikTok του Κοσμοράδιο 95,1 και γενικότερα σε όλα τα social, έρχεται λοιπόν 26 του μήνα, στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς, πάντα με υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και γενικότερα όλες οι συναυλίες, όλο το φετινό καλοκαίρι είναι με σφραγίδα και στήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και υπογραφή φυσικά τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της πόλης και ο Ακύλας έρχεται και δίνουμε και πολύ ωραίες προσκλήσεις εννοείται έτσι και μέσα από τις εκπομπές, οπότε είστε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολύ ωραία events, έρχονται και τα music live events στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα παρουσιάσει ο Τάσος Ριζόπουλος, έχει αναρτηθεί ήδη το πρόγραμμα για να επιλέξετε που θέλετε να πάτε και τι να κάνετε με το εισιτήριο εισόδου στην ΔΕΘ, οπότε γενικότερα θα είναι πολύ ωραίες οι βραδιές του Σεπτέμβρη, πάμε να δυναμώσουμε ένταση και για απεγγιζίνα και δυστυχώς που το απολαμβάνουμε παρέα στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Προς το παρόν και προς το μέλλον είμαστε μαζί σε όλα μας τα βράδια. Μαζί με Σιβρή, Δευτέρα, 5, 10 έως 12. Παιδιά, τι να σας πω τώρα, το τι γίνεται στο πρωινό με τα τηλεφωνήματα έκπληξη, το ξέρετε πολύ καλά γιατί είναι από τις αγαπημένες σας ενότητες. Στέλνετε λοιπόν στο Viber 6982-951-951 τι θέλετε να πούμε έτσι στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν, είτε υπάρχει και κάποια άλλη αφορμή, όχι μόνο τα γενέθλια και η ονομαστική γιορτή. Και ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος ξέρετε ότι έπειτα τους ξυπνάνε με τον καλύτερο τρόπο, γίνεται χαμός αυτά τα τηλεφωνήματα. Οπότε, τι να πω. Εύχομαι και εγώ έτσι κάθε φορά που σκέφτομαι κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο ότι μπορεί να το καταλάβει γιατί κατάλαβες είμαι στο ραδιόφωνο και δεν ξέρω πώς θα την κάνω την έκπληξη. Όμως εσύ αγαπημένο μου ακροατή δεν έχεις τέτοιο θέμα, οπότε στέλνεις το μήνυμά σου και φυσικά εγώ να σας πω ότι υπάρχουν και τα ωραία τα διλήμματα που βάζει το πρωινό κάθε πρωί στο Instagram, οπότε και εκεί πέρα ψηφίζεις και φυσικά μπορεί να συμμετέχεις σε όλο αυτό και εννοείται ότι οι απαντήσεις πάντοτε λέγονται στον αέρα στο τέλος της εκπομπής. Καθημερινό 8 με 12 στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος δυνατά στους 95,1.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρόπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

σένα. Με μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε

Παντελή Παντελίδη και γιο μας τον κρεμό. Εντάξει, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου το Θωμά, ο οποίος ξέρω ότι πάντοτε αγαπάει Παντελή Παντελίδη. Και κάπως έτσι και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να βάλουμε και τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε έτσι καταλαβαίνετε ότι έχουμε όντως αρκετή ζέστη και για αυτή την ώρα, αλλά και για αύριο που υπάρχει προειδοποίηση. Πολύ υψηλή θερμοκρασία μέχρι και τους 32-33, αλλά θα νιώθεις πολύ περισσότερο τη ζέστη. Οπότε ακόμη έτσι μένουμε στις σημαντικές συμβουλές για την ενυδάτωση, για την ομπρέλα, το καπέλο και τα ελαφριά ρούχα. Φυσικά γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και ανανεώνουμε ραντεβού αύριο στις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ενώ εσείς θα ξυπνήσετε πολύ ωραία με Μαρία Παζαρούλα μέσω εβδόμαδα. Φτάσαμε κιόλας. Στις 6 το πρωί με Group Therapy. Ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλέ. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Έτσι, τώρα δεν ξέρω. Το έχεις πει, θα πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι εκεί το τυχερό σου.
1: Θα μείνω.
2: Τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα,
1: έτσι, δηλαδή. Θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
2: Καλά το σκέφτεσαι. Κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ή η Αλεξάνδρα.
1: Ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή συνήθεια? Το ερώτημα είναι στο Facebook.
2: Σοφία, τι έχουν απαντήσει οι φίλοι μας?
3: Η θάλασσα, φυσικά, με πολλές βουτιές, λέει η Χρύσα.
1: Και χωρίς βουτιές, σας πω, ξέρετε πώς μου αρέσει να κάθομαι απλά να τη βλέπω.
3: Ενώ η συνώνυμα τη Σοφία λέει καμία. Περιμένω το λατρεμένο χειμώνα και από δίπλα έχει βάλει emoji με τα κάστανα.
1: Α, τα κάστανα στη φουφού.
2: Ωρε φίλε, τώρα βάλε το καλαμπόκι στη φουφού. Α, τα κάστανα.
1: Το κάθε πράγμα στον καιρό του, εντάξει.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, να τώρα που έχουμε.
1: Κανονικά όχι, είπαμε. Τι? Ο κολλιός αναπαράγεται τον Αύγουστο. Οπότε δεν πρέπει να το
2: τώρα
1: τρώμε.
2: Τώρα και καταλαβαίνει. Γίνουν. Κάνουν κολλιετελίκια.
1: Κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να αναπαραγθούν τα ψαράκια.
2: Πώς αναπαράγονται άραγε οι κολλιέ.
1: Βες στο National Geographic.
2: Έχω, τώρα είδα live χελώνες να αναπαράγονται προχθές. Κάτι τέτοιο κάνανε.
1: Σήμερα το βράδυ, να μην κάνεις ό,τι έκανες χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Δες ένα ντοκιμαντέρ.
2: Ναι. Πώς αυτόνονται οι κολλιέ.
1: Να δεις τι ωραία που θα κοιμηθείς.
2: Και τι κάνουν κολλιέ.
1: Θα μάθεις πράγματα, θα ξεστραβωθείς.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ζήσεις.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Κρύψα το μένα να θα σε βρω.

Radio. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: σε περίπτωση που. Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
1: Όχι, λυκιά μου. Όχι, Καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Ζαφ.
4: Τίτλος
5: Αύγουστος.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θα απευθυνθώ σε όλους τους ανήπαντρους άντρες τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί ήμουν προχτές σε μια παρέα, σε μια έτσι μάζοξη.
2: Ήσασταν όλο άντρες.
1: Όλο άντρες. Και μάλιστα ο ένας λέει, παιδιά, εσείς που είστε λέει ελεύθεροι, αν θέλετε λέει, να παντρευτείτε, θα πάτε λέει Τόκιο, Οζάκα, Οκινάουα. Θα βρείτε λέει μια Ιαπωνέζα. Θα σας έχει λέει στα πούπουλα.
2: Να πάτε όλοι εκεί στο Τζαπάν, που δεν ξέρω τι σας περιμένει.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να πάω κάποια στιγμή.
2: Έτσι,
1: τώρα δεν ξέρω.
2: Το έχεις πει, να πας.
1: Το έχω πει.
2: Αν είναι εκεί το τυχερό σου, τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
2: Θα μαζεύω εγώ ευρώ-ευρώ στον κουμπαρά μου να έρθουμε στο γάμο στο Ιαπωνέζικο. Δεν έχω πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικο.
1: Ξέρεις ότι θα κάνουν ουρά οι Ιαπωνέζες για μένα.
2: Σίγουρα,
1: έτσι, δηλαδή, θα είμαι το εξωτικό για αυτές, καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν πας ακόμη.
1: Δεν
2: ξέρεις πώς να διαχειριστείς τόσες πολλές γυναίκες μαζί.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις.
2: Καλά το σκέφτεσαι, κατάλαβα. Εδώ θα σε τρώμε στη μάπα συνέχεια. Πάρε, φίλε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.